0: Breakfast FM.
1: Τι κάνει
2: πάλι, καλημέρα.
0: Ξέρετε τι κοιτάνε οι άνδρες όταν μια γυναίκα βγαίνει από τη θάλασσα?
3: Τι?
0: Δεν ξέρετε, μωρέ.
3: Τι?

0: αν τους βλέπει η γυναίκα τους.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά, γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι?
2: Ναι. Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει, τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
3: Τι χιούμορ!
2: Μα δεν είναι χιούμορ.
4: Τι χιούμορ!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ ξέρατε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Breakfast FM.
3: Κοίτα να δεις, Μιχάλη μου, θέλω να ελέγξω τα αρχαία ελληνικά σου.
4: Ήταν το μοναδικό μάθημα που έπαιρνα 19 και 20.
3: Ο αφόδευε έντος.
4: Χιάσε μέσα.
3: Μπράβο, Μιχάλη. Μάλιστα.
5: Μιχάλη μου, μπράβο. Congratulations.
3: Αφόδευε υψηλά και γνάντι.
4: Χιάσε ψηλά και γνάντι. Έλα τώρα.
5: Παιδιά, είσαι πολύ καλός.
4: Δεν λέγε πια.
3: Εκοπρίστη η φοράς παρά της Σαλονίης.
5: Ρε,

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Τα πουλάκια Αναστασία που έχουμε δει που κάθονται στο σύρμα στις κολόνες της ΔΕΗ. Τι θα γίνει αν βάλουν τα πόδια τους σε δύο σύρματα ταυτόχρονα?
2: Θα μείνουν στο σύρμα.
1: Πουλιά φλαμπέ.
3: Ρέση Μιχάλη.
2: Έλα ρε Μιχάλη.
3: Ντροπή.
1: Τον Νίκο τον έχουμε διαλύσει.
3: Μα τι έχει πάλι?
1: Μα οι ερωτήσεις τώρα δεν είναι τίμιο. Τι είναι Νίκο το κουαφ? Κορώνα με λουλούδια που φοράει μια νύφη? Μάλινη ζακέτα? Η κουφή στα γαλλικά?
2: Δεν φίλε θα το πάω 5x5 πέτα είναι. Το 3 πάμε πάλι.
1: Εσύ όχι ρε, δεν είναι η κουφή στα γαλλικά?
3: Μα το κουαφ.
2: Τι να σου πω αλήθεια? Το α ήταν.
1: Θα το πάρω στο στόμα το α, εντάξει. Κορώνα με λουλούδια και τα λοιπά.
3: Το κορίτσι παιδιά.
1: Κέρδισε το κορίτσι. Κέρδισε η Αναστασία 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 90.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Τι κάνει, πάλι καλημέρα.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τώρα εσύ ό,τι σε πώς μου φωνάζεις, θες να πιστέψεις ότι ξέρεις καλά αγγλικά?
2: I know.

0: Run my feet so my ass won't sit on you.
1: Τρεχάτε πολλά ράκια μου, βγάζετε πάνω
2: Μπράβο!
0: Πάρα πολύ καλός.
3: Το νούμερο 1, Breakfast FM με το Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά?
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Όπα.
4: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι είναι οι κούτσι κούτσι ladies?
2: Κούτσι κούτσι lady.
1: Κούτσι κούτσι lady. Είναι οι γυναίκες διανομής που καταπολεμούν τη μοναξιά στην Ιαπωνία. Αν και τυπικά θεωρούνται διανομής, στην πράξη αυτές οι γυναίκες αποτελούν ένα άτυπο σύστημα κοινωνικής υποστήριξης, προσφέροντας συντροφιά σε όσους είναι μόνοι και δεν έχουν τέρι. Ωραίο, δεν το λέω. Η ιστορία των Κούτσι Κούτσι Ladies ξεκίνησε το 1935, όταν μια εταιρεία χρειαζόταν πολίτριες για να μεταφέρουν ροφήματα σε σπίτια.
3: Μάλιστα.
1: Για τους μοναχικούς άντρες, οι επισκέψεις από τις Κούτσι Κούτσι Ladies γίνονται σε μια σταθερή ημέρα της εβδομάδας. Η Σατόκο Φουρουχάτα. Φουρουχάτα. Ναι. Είναι μια Κούτσι Κούτσι Lady εδώ και 25 χρόνια. Επισκέπτεται καθημερινά 40 με 45 μοναχικούς άντρες για παρέα.
3: Ναι.
1: Αυτό που κάνει είναι να κάθεται μαζί τους και βεβαίως και αυτή να ρουφάει το ρόφημά της. Ρουφάει, ό,τι βρει. Έλα τώρα.
2: Κατά τα άλλα, οικογενειακή.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Φίλπε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διεκμοφιλής.
2: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγονται, τι να κάνουμε τώρα. Μην είσαι.
3: Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια?
4: Λαλάρια.
1: Ναι, ναι.
4: Τι να πω, να πω μπισκότα.
1: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια?
5: Την παραλία.
1: Ναι.
3: Καλέ, τι σημαίνει ρε παιδιά.
1: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Άχου, Αναστασία, τι κάνεις?
1: Καλό να είμαι.
2: Καλημέρα. 95,2 άνθες DJ. Τι κάνεις γειτόνισσα?
1: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, θέλω να πάρεις την κοπέλα μου την Αστάζια, Αναστασία. Να της πεις, λέει, ότι την αγαπώ και να βάλεις, λέει, Μιχάλη, το ψαλμό, λέει, γιατί είναι γαβρίνα.
1: Ναι, ο μαβάρα, Μιχάλη.
3: Ωραία.

0: Όταν λες ότι είσαι γειτόνισά μου, πού, για τι εννοείς?
1: Εγώ είμαι Κηφισιά.
0: Α, Κηφισιά. Εντάξει, okay. Πιο λαϊκά, πιο κάτω είσαι. Εντάξει. Εμείς είμαστε καλοί.
2: Στα σύνορα, to the borders.
0: To the borders. Όλα αυτά λέει από το καροτάκι σου.
1: Εντάξει λοιπόν, κυρία Φωλιά, και εγώ τα αγαπάω.
0: Εντάξει.
1: Το λαγουδάκι του.
0: Αφού κατάλαβα. Την πήρα τη φάση μια χαρά. Καλημέρα.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Κορίνα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, μια χαρά.
3: Έχεις γενέθλια, λέει,
2: Ναι, έχω γενέθλια.

0: 95,2 άνθρωποι στη Τζέιμα, Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο, Κορίνα. Και έχει έρθει ένα μήνυμα από τη φίλη σου την Άννα. Και λέει το μήνυμα. Σε παρακαλώ, Μιχάλη, τηλεφώνησέ μου στη φίλη την Κορίνα. Γίνεται 15 ετών.
1: 15, ξέρουμε εμεί τι λέμε.
0: Το ανάποδα. Το ανάποδα. Okay. Και θέλω, Μιχάλη, μου λέει να την πάρει τηλέφωνο, να τη πει χρόνια πολλά για να πάθει ένα μικρό ωραίο σοκ. Η Άννα λέει είναι Παναθηναϊκός, λέει. Οπότε εσύ ξέρει τι πρέπει να βάλει. Βεβαίως ξέρω. Κορίνα, σηκώρθια. Για πάμε. Συγγνώμη, Κορίνα.
1: Θα χαίρετε τώρα.
0: Τι λες?
1: Ο άντρας μου λέω θα χαίρετε τώρα.
0: Μα γι' αυτό σου λέω. Γενικά ο άντρας σου χαίρεται αυτόν τον Ολυμπιακό. Εσύ έχεις τα προβλήματα. Οκ. Χρόνια πολλά να τα κατοστήσεις από εμάς και βεβαίως και από την Άννα, οκ.
2: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Αθένα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Είναι, να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens
4: DJ.
5: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Νονά. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, καλημέρα.
1: 95,2 αθλητής DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Με πήρε τηλέφωνο, μάλλον έστειλε ένα μήνυμα ο Ιάκωβος και μου λέει: σε παρακαλώ να τηλεφωνήσει την Νονά μου να της πείτε ότι την αγαπάω πολύ και καλή δουλίτσα.
2: Αχ, το παιδί μου, το παιδί μου. Αχ,
1: τι δουλίτσα είναι.
2: Ευχαριστώ πάρα
3: πολύ. Θέλει να ευχαριστήσει.
1: Ωραία, εντάξει, οκ. Καλημέρα Στεφανία, μπάει.
3: Δεν θέλει πολλά.
1: Τώρα δεν ξέρω ποιος βάζει λάδι στον άλλον.
4: Δεν πειράζει. Τώρα.
5: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, σας μπορώ να μιλήσω με το Σάκη, παρακαλώ.
5: Βεβαίως, καλημέρα.
6: Γεια
1: σας. Σάκη.
7: Σάκη.
1: Άλλο Σάκη σήμερα. Γεια σου Σάκη μου, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
6: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πόσο γίνεσαι Σάκη μου?
6: 6 χρονών.
1: Πανέξυπνο. Έχεις τα χρόνια πολλά από εμάς βεβαίως, αλλά και από τη μαμά τη Βάνα, έτσι δεν είναι?
6: Ναι.
1: Μπράβο. Χρόνια πολλά. Τι θα κάνεις σήμερα, θα κάνεις τίποτα? Θα φέρεις τίποτα φίλους στο σπίτι, τι θα κάνεις?
6: Κάνε ένα πάρτι.
1: Έτσι, κάνε παρτάρα Σάκη.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 90.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα?
4: Πυρί.
1: Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές δραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βόλεϊ.
9: Ποιο βόλεϊ?
10: Ποιο ματς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
13: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
14: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Η γυναίκα σου, Έλληνα, μου λέει: σε παρακαλώ, πάρε το σύζυγό μου και έχουμε πέτειο. Πώς είναι τα 30?
15: Κάθε πρωί.
1: Θέλω να διαλέξεις τραγούδι το οποίο θα μπει από κάτω λόγω των 30 χρόνια. Άκου.
15: Όχι αυτό.
1: Όχι αυτό, ωραία. Έχω άλλο. Έχω άλλο.
15: Γάμο τα βάσανα. Ούτε αυτό.
1: Έλα, ρε, ποιο θέλεις?
3: Ένα από τα δύο, ρε παιδιά.
15: Κάτι άλλο, δεν παίζει.
1: Ακούει η γυναίκα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας εδώ, στο ραδιόφωνο σας, αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Let's go! Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: When I met you in the summer.
0: Αυτό το καλοκαίρι συναντήστε τις επιτυχίες με το μεγάλο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Η απόλυτη επιλογή.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αν έχετε νεύρα εσείς οι γυναίκες, να ξέρεις ότι υπάρχουν 2-3 δουλειές του σπιτιού που αξίζει να κάνετε για να σου φύγουν τα νεύρα. Ή, εν πάση περιπτώσει, για να εκμεταλλευτείς τα νεύρα σου.
2: Ναι.
1: Τρίψτε τα πατώματα. Ίσως η δουλειά του σπιτιού να προσφέρει τη μεγαλύτερη εκτόνωση. Και δεν εννοώ με το σφουγγάρισμα, με τη σφουγγαρίστρα, με το χέρι, με το τρίψιμο του πατώματο με τα γέρια. Εκεί θα πιστεύω τα κέρατα. Θα το τρίβει. Το άλλο, αυτό είναι καλό. Το τεινάξτε τα χαλιά. Ποια είναι η καλύτερη επιλογή από το να κτυπάτε σχεδόν όλη την ημέρα τα χαλιά? Παπαμπούπα, αυτό με το ψάθινο.
2: Το κοπανιστήρι.
1: Αμέ, θα τον φαντάζεσαι μπροστά σου. Θα γίνει το χαλί ολοκένουργιο. Καθαρίστε του αρμού στο μπάνιο. Αυτό είναι δύσκολο. Στην πραγματικότητα, το μεγάλο πλεονέκτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι ο καθαρισμός των αρμών χρειάζεται αρκετή προσπάθεια και χρόνο, και δεδομένου ότι η ένταση μέσα σας είναι αρκετή, ο χρόνος που θα σου πάρει να τον καθαρίσεις το τρίψιμο θα σε βοηθήσει να εκτονωθείς και μάλιστα θα κουραστείς και μετά θα παρακοιμηθείς.
2: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Ωραία. Είσαι νευριασμένη αυτόν τον καιρό?
2: Πολύ, Μιχάλη, πολύ.
1: Θα σου φέρω τα χαλιά μου.
3: Είναι και μεγάλα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ξυπνήσατε. Ναι.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποιος είναι?
3: Βασίλη.
2: Βασίλη. Πού είσαι, Βασίλη, τέτοια ώρα?
3: Στο δρόμο για δουλειά.
2: Στο δρόμο για δουλειά.
3: Ναι.
2: Καλά, βγήκε στον δρόμο να πας να την πέψεις χωρίς να σου δώσω εγώ το OK.
3: Λοιπόν, ωραία, πείτε μου.
2: Α, μη μου βιάζεσαι, εγώ βιάζομαι, δεν βιάζεσαι εσύ. Πες μου κάτι. Με τι είναι πασπαλισμένο συνήθως ένα κουλούρι?
3: Με Σουσάνου.
2: Α.
4: Πολύ καλός, ξέρει.
2: Από ποιο όνομα βγαίνει το χαϊδευτικό Μίτσος?
3: Από το Δημήτρη.
4: Πολύ καλός.
2: Για πάμε εδώ να δούμε. Πώς γράφεται η λέξη μολυντήρι?
3: Πώς γράφεται?
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μη όμικρον. Λάμδα. Εψιλον.
2: Δεν είπα. Όπα. Για ακούμε. Δεν είπα μολεντήρι, είπα μολυντήρι. Πάμε από την αρχή. Μη όμικρον.
3: Το μολυντήρι παίζει να είναι ειδοσαύρας.
2: Ναι, αυτό είναι, δεν παίζει. Λοιπόν, πάμε. Από την αρχή.
3: Μη όμικρον.
2: Ναι.
3: Λάμδα υψηλον.
2: Ναι.
3: Μη τα φύτα ρο γιώτα.
4: Μωρέ, μπράβο. Τι συμβεί, ρε παιδιά.
2: Αφού πήγαμε να πλακωθούμε, έχεις ξυπνήσει.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Πανικός σε γάμο στο Κοροπή.
3: Στο Κοροπή.
2: Μεθυσμένη ήταν η κουμπάρα, πασπιπτώσει. Η γυναίκα είχε καταναλώσει 3 μπουκάλια κρασί πριν από το μυστήριο. Με αποτέλεσμα να προκαλέσει αναστάτωση μπροστά στους καλεσμένους. Σύμφωνα με το Εκκλησία Online, η γυναίκα προκάλεσε σκηνές που άφησαν άφωνους στο ζευγάρι, τον ιερέα αλλά και τους καλεσμένους. Ο γάμος στο Κοροπή χρειάστηκε να διακοπεί όταν η κουμπάρα, την ώρα που ο ιερέας ετοιμαζόταν να τοποθετεί στα στεφάνια στους νεόνυμφους. Έτσι τα στέφανα. Άρχισε ξαφνικά να φωνάζει και στη συνέχεια πήγε και φίλησε τον παπά στο στόμα.
4: Ντροπή!
2: Σοκ! Γιατί ρε κουμπάρα. Ο ιερέας εμφανώς σοκαρισμένος σταμάτησε προσωρινά το μυστήριο και ζήτησε τη βοήθεια των καλεσμένων. Η γυναίκα οδηγήθηκε έξω από την εκκλησία, τη δώσανε νερό να πιει και καφέ και μπας και συνέλθει, ενώ ο γάμος συνεχίστηκε κανονικά με τη βοήθεια του δεύτερου κουμπάρου. Γιατί ρε κουμπάρα. Πρέπει να συζητήσουμε. Ρε κουμπάρα, γράψε. 6, 9, 3.
4: Γιατί παπάς είσαι εσύ.
2: Όχι.
4: Δηλαδή με τρελαίνει.
3: Θα την ευλογήσει όμως.
4: Δηλαδή θα την πει παπάς.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ. Mm-hmm.

0: Νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Είναι κάποια θέματα κάποια φορά που λέμε, έλα ρε. Για ποιο λόγο υπάρχουν τα φρύδια στο πρόσωπό μας.
3: Ακριβώς,
2: τα φρύδια είναι εκεί και καταρχήν, εντάξει, ξέρουμε 2-3 πράγματα. Για να διατηρήσουμε τα μάτια μας καθαρά, καθώς μετακινούν την υγρασία από τον υδρότα και τη βροχή μακριά από τα μάτια μας και πάει στο πλάι.
3: Είναι σαν ένα
2: προστατευτικό. Ναι. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο έχουμε φρύδια, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι για να εκφράσουμε συναισθήματα και να αναγνωρίσουμε ένας τον άλλον, ενώ αποτελούν και σημαντικό μέρος της ανθρώπινης έκφρασης και επικοινωνίας. Όταν σηκώνεις το φρύδι, σου γίνεται αυτό.
3: Σωστό.
2: Τέλος, πέρα από την εμφάνιση και τα συναισθήματα, τα φρύδια είναι γενικότερα σημαντικά για την αναγνώριση ενός προσώπου. Σε παλαιότερη μελέτη, οι συμμετέχοντες που συμμετείχαν στην έρευνα μπόρεσαν να αναγνωρίσουν διάσημα πρόσωπα όπου τους είχαν σβήσει τα μάτια και κατά 60% τους κατάλαβαν από τα φρύδια. Είναι πολύ δυνατό στοιχείο για αναγνώριση. Σωστά, διότι αν έπρεπε να αναγνωρίζουμε κάποιον από τα ομόηχα, τα φρύδια, δεν θα βγάζαμε άκρη, ακόμα θα ψαχουλεύαμε.
4: Τι ωραία, μπράβο! Ωραία εκπομπή.
3: Ρώτα και εμάς.
4: Και λέγαμε πού θα καταλήξει.
2: Τι εννοείς?
4: Μα λέγαμε πού θα καταλήξει αυτή η συζήτηση.
2: Με τα φρύδια τον κλείσαμε.
4: Σωστά.
2: Αλλά υπάρχουν και ομόηχα.
4: Ναι.
2: Δεν μπορεί να ψαχουλεύεις, δεν γίνεται.
4: Δεν γίνεται.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, ξύπνησες?
2: Μια χαρά είμαι.
1: Ναι, αλλά οι υπόλοιποι τι κάνουνε?
2: Α, σωστό. Βέβαια, για ελάτε παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Α, στη μέση. Πώς σας λένε?
3: Άννα.
2: Η Άννα. Μάλιστα. Ωραία. Έχετε ξυπνήσει, Άννα?
3: Μπάντε.
2: Ναι. Ναι, ναι, ακόμα δεν είναι. Πόσους μήνες έχει ένα οκτάμηνο, Άννα?
3: 8.
2: Μπράβο. Πόσες μέρες έχουν οι 2 εβδομάδες?
3: 15. 14.
2: Σου λέω, ναι. Είναι ακόμα με το νυχτικό, εγώ την ακούω.
1: Δεν είναι, δεν.
2: Πες μου κάτι. Ανάμεσα στην Παρασκευή και την Τετάρτη, ποια μέρα είναι?
3: Η Πέμπτη.
1: Καλά, εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Πανεπιστήμιο.
2: Πάνω στο νήμα.
3: Έχεις δίκιο, είμαι με το νυχτικό, το είπε σωστά.
2: Το κατάλαβα. Τι να κάνω.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποιο?
4: Ο Αντώνης.
2: Μάλιστα, Αντώνης. Πού είστε τέτοια ώρα, Αντώνη?
4: Στο σπίτι, ετοιμάζομαι.
2: Για τι πράγμα?
4: Να βγάλω τη μικρή στο σχολικό.
2: Πόσο είναι η μικρή?
4: 10.
2: Πάμε, πάρα πολύ ωραία, δεν σπινήσει ήδη. Να σας ζήσει. Ποιο είναι το αντίθετο του μπροστά?
4: Πίσω.
2: Μάλιστα. Πόσες φορές χωράει το 2 στο 10?
4: 5.
2: Η λέξη διάρρεια γράφεται με 1 ή με 2 ρο?
4: Με 2 ρο.
2: Σωστά. Εκτός αν είναι έντονη που γράφεται με 4.
1: Ρέστα, Μιχάλη.
2: Σωστό.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.
5: Hey, David Guetta.
2: Yes!
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Να ασχοληθούμε λίγο με το τένις. Γιατί τα μπαλάκια του τένις είναι κίτρινα?
2: Γιατί?
1: Το χρώμα τους κρύβει πίσω επιστήμη, τηλεοπτική τεχνολογία και σημαντικές αποφάσεις που άλλαξαν τα πάντα για τον τρόπο που βλέπουμε το παιχνίδι. Σε ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας του τένις οι μπάλες ήταν λευκές.
2: Ναι.
1: Αυτό είχε λογική τα παλαιότερα χρόνια, καθώς ήταν εύκολες στην κατασκευή, φαινόντουσαν καλά σε φυσικό φωτισμό και λειτουργούσαν αρκετά καλά σε αγώνες χωρίς τηλεοπτική μετάδοση.
2: Μάλιστα.
1: Όλα άλλαξαν μόλις μπήκε το πράγμα στην τηλεόραση. Γιατί δεν.
2: Ναι,
1: στα τέλη δεκαετίας του 60 και αρχές του 70, με την ανάπτυξη της έγχρωμης τηλεόρασης, οι λευκές μπάλες δεν ξεχώριζαν καλά στην οθόνη, ειδικά στα εξωτερικά γήπεδα. Έτσι, το 72 η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις αποφάσισε να υιοθετήσει το Optic Yellow ως επίσημο χρώμα για τις μπάλες.
2: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, για να ενημερώνεστε.
2: Ναι, καλά κάνεις.
1: Η επιλογή του κίτρινου δεν ήταν τυχαία, βασίστηκε στην ανθρώπινη οπτική αντίληψη. Το ανθρώπινο μάτι είναι πιο ευαίσθητο γύρω από το κίτρινο φάσμα, επομένως το κίτρινο ξεχωρίζει έντονα.
2: Μπράβο.
1: Και εσείς που πάτε και παρακολουθείτε τένις, παρακαλώ πάρα πολύ, μην έχετε κουμπωμένο πάνω-πάνω το πουκάμισο.
2: Το πουκάμισο.
1: Το γιακά να το ξεκουμπώσετε λίγο, γιατί μια αριστερά, μια δεξιά θα σας κοπεί το κεφάλι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: ponte a jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
4: Α, ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
3: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
5: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
3: Το δικό μας.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
14: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ήρθε μια είδηση τελευταία στιγμή, Μιχάλη.
2: Τελειά, εδώ είναι η τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
2: Α, λέει επίγον. Για λέγε.
1: Όλο λέει το χωριό κέρδισε ένα τυχερό παιχνίδι εκτός από το Μητσοτάκι.
2: Ω, παπά, αυτά όταν θα λες για Μητσοτάκι θα με ρωτάς πρώτα.
1: Ναι, ναι, θα σε ρωτήσω. Λέγεται Κώστας Μητσοτάκης. Είναι ένας κύριος ο οποίος πήγε και έμεινε μόνιμα σε ένα χωριό της Ισπανίας.
2: Ναι. Και τι δουλειά θέλει το.
1: Θα σου πω ακριβώς τι έγινε. Λοιπόν, όλο το χωριό αποφάσισε να παίξει την τύχη του σε ένα τυχερό παιχνίδι που λέγεται Κόρντο. Mm. Και πήραν όλοι αυτό το τυχερό παιχνίδι. Όλο το χωριό. Το χωριό έχει λίγους κατοίκους. Και κέρδισαν 950 εκατομμύρια δολάρια.
2: Ποιος?
1: Το χωριό. Με τους κατοίκους.
2: Και
1: ο μοναδικός που δεν συμμετείχε σε αυτό ήταν ο κύριος Κώστας Μητσοτάκης.
2: Γιατί λεφτά έχουμε.
1: Ναι, μα γι' αυτό.
2: Άντε ρε. Αισθάνομαι ότι έκανα αντιπολίτευση και δεν το θέλω.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι. Καλημέρα, Μπουμπού.
2: Μπουμπού.
3: Καλημέρα.
1: Όπα!
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Λέει, σε παρακαλώ, Μιχάλη, να πάρεις τηλέφωνο τη φανατική ακροάτρια κτλ. Να τη πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα εκεί να είσαι, λέει, τσόντα. Άρα τι μας.
3: Παρακαλώ.
1: Κάλια εσύ.
3: Ναι.
1: Καλέ, 22 χρόνια με δάφτωνα.
3: Καλημέρα.
1: Θα ήθελα, λέει, να πάρετε τη γυναίκα μου την Κάλια, να της πείτε ότι την αγαπώ πολύ και ότι πάλι εκείνη θα έπαιρνα. Γιορτάζουμε,
3: λέει. Είναι υπέροχος και εγώ τον αγαπώ πολύ.
1: Α, 22 χρόνια, μάλιστα.
3: Και όχι μόνο, 22

0: χρόνια γάμου και άλλα 12 σχέσεις.
1: Γιατί άργησε αυτός, γιατί.
0: Έλατε.
1: Μπα καλά. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα και χρόνια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, τι είναι η παρπαριά? Δένδρο, χωριό της Χίου, παντελόνι του υδραυλικού?
2: Θα πω παντελόνι του υδραυλικού.
1: Όχι καλό. Ναι, εντάξει. Τι παπαριές είναι αυτές? Φορά, να το κατάλαβα. Χωριό της Χίου. Δήμητρα, ποια είναι η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας? Η Λία, ξέρεις?
3: Βενεζουέλα.
4: Η Λισαβόνα.
1: Ναι. Ένα-ένα. Η Βενεζουέλα είναι χώρα. Η Πορτογαλία είναι άλλη χώρα. Και ο Ηλίας, τι είπες, Ηλία μου?
4: Η Λισαβόνα.
5: Μπράβο, Ηλία!
1: Στα πέναλτι κέρδισε ο Ηλίας 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας.

0: επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε, είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχουν χαλάσει τα πάντα, ακόμα και οι κατσίκες.
2: Ναι.
1: Στην Ελλάδα. Οι κατσίκες πίνουν μοχίτο σε παραλία της Κρήτης. Βάλε, έχει γίνει τις τελευταίες ώρες μια κατσίκα που απολαμβάνει το μοχίτο σε παραλία της Κρήτης με το απρόσμενο περιστατικό να κατακτάει ακόμα και τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail.
2: Έλα.
1: Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, οι κατσίκες κατεβαίνουν από τα βουνά ανενόχλητοι στην παραλία αναζητώντας τροφή. Okay. Ορισμένοι τουρίστες που κάνουν χειμερινές διακοπές τις ταΐζουν με σνακ, ενώ άλλοι σαρπάζουν μόνος τους σακουλάκια με πατατάκια, με φρούτα και ποτά κτλ. Τρεις από αυτές ξεχώρισαν όταν βούτυξαν τη μουσούδα τους μέσα σε ποτήρια με μοχίτο,
3: ναι,
1: που έπιναν οι τουρίστες, προκαλώντας έκπληξη και γέλια.
2: Μάλιστα.
1: Παρότι για πολλούς πρόκειται για ένα αστείο, δεν λείπουν και οι ανησυχίες για την ασφάλεια των ζώων.
3: Βέβαια.
1: Δεν πα στο διάλογο. Άστε τότε να πιει η κατσίκα το μοχίτο της.
3: Άστε
1: το διάλογο. Και ας βγει να σε κουτουλάει μετά.
3: Ναι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Έχω αρχίσει και βαριέμαι. Άλλο. Σιγά σιγά βαριέμαι όμως. Όχι απότομα.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλα.
0: Εντάξει, πανταγία και τέτοια. Εντάξει, άλλα. Πήγαινε με Οικονομόπουλο λιγάκι.
2: Α, ωραία ιδέα.
0: Πάντρεψε το Βέρτη.
2: Το Βέρτη.
1: Πάντρεψε κάποιον.
0: Ναι, εντάξει. Έλα ρε Γκυλφόιλ. We love you either way. Είναι καλό το να πηγαίνουμε στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πρέπει στην Ευρώπη εννοώ. Mm. Πρέπει όσο μπορούμε να ξεευρωπαϊστούμε. Όχι ότι. Δηλαδή δεν έχουμε ξεευρωπαϊστεί πάρα πολύ.
1: Ναι, όχι.
0: Δηλαδή, ξέρω εγώ, τηλεφωνούν οι Ευρωπαίοι. Στην Αγγλία με το πτωσικό είναι hi. Ναι. Στη Γερμανία, αλλο. Ναι. Στη Γαλλία, αλλο. Ναι. Στην Ελλάδα, έλα ρε μαλάκα.
2: Ναι, έχει δίκιο.
0: Θέλω να πω, έχουμε μια διαφορά.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μποτιλιάρισμα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη ως Κεσαριανή λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή. Νέα μέτρα προστασίας των καταναλωτών από το συνεχιζόμενο κύμα ακρίβειας εξετάζει η κυβέρνηση. Στο τραπέζι επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος. Αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του μέτρου μείωσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Επιφυλακτικές οι οργανώσεις καταναλωτών, καθώς η μείωση των τιμών δεν αναγράφεται στα προϊόντα. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι δύο άντρες και μία γυναίκα που συνελήφθησαν για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Εγκαίνεια σήμερα για το σύστημα Κόμβος από την Ελλάς για την κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο. 138 αστυνομικοί με κάμερες και drones θα επεμβαίνουν άμεσα στα μποτιλιαρίσματα. Τουριστικός παράδεισος οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Eurostat, αναδείχθηκαν πρωταθλητές στις διανυκτερεύσεις επισκεπτών. Είναι 19 φορές περισσότερες από το μέσο όρο της Ευρώπης. Όλο εκπλήξεις η Miley Cyrus. Όπως ακούγεται, η pop star σκέφτεται να καταργήσει το επιθετό της και να υπογράφει πλέον ως Miley Skeet. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος με βοριαδάκι ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 36 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
0: DJ. Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
5: When I met you in the summer.
6: Αυτό το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί κάτω από το γαλάζιο ουρανό της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Μαρία, τι κάνεις?
1: Καλά,
2: ποιος
1: είναι?
2: 95,2 Athens DJ. Μα ο Μιχάλης θα σου όπισε από το ραδιόφωνο. Ο άντρας ο Γαβρίλ μου έβαλε να σου τηλεφωνήσω.
1: Καλημέρα.
2: Λέει εδώ ο Γαβρίλ, θέλω λέει να πάρετε τη γυναίκα μου τη Μαρία που είναι ήρωας. Και τα διδυμάκια μου, Παναγιώτης Ταξιάρχης και ο άλλος ο Άγγελος Μιχαήλ. Με συγχωρείτε, θα κάνω μια παρένθεση εδώ. Τι γίνεται, τι σου έχουν κάνει? Διότι πώς ξέρετε, Ταξιάρχης και Άγγελος Μιχαήλ και Γαβρίλ γιορτάζουν την ίδια μέρα.
1: Γιορτάζουν την ίδια μέρα, πιάσαμε τους Αρχαγγέλους.
2: Βάλε και εμένα που με λένε Μιχάλη.
1: Σωστά.
2: Ενώ εσύ να σε έχουμε στην απέξω.
1: Έτσι. Στα 15 είναι ο κύριος Μιχάλης.
2: Λοιπόν, δώσε μου τα παιδιά να μιλήσω γιατί τους λέει ότι...
1: Όχι με τα κρέατα.
2: Όχι με τα κρέατα, δεν είμαι ο Χασάπης καλέ.
1: Άγγελε, έλα να μιλήσει.
2: Άγγελε. Άγγελε.
3: Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
2: Τι κάνεις Άγγελε μου, είσαι καλά? Πάτε,
3: ναι.
2: Πάτε για μάθημα?
3: Ναι.
2: Ο μπαμπάς ο Γαβρίλη εύχεται καλό μάθημα. Πού είναι ο Παναγιώτης ο ταξιάρχης?
3: Εδώ παίζει.
2: Παίζει.
4: Παίζει.
2: Μου φαίνεται εσύ θα πας μπροστά, ο άλλος θα τρώει τα λεφτά σου.
4: Καλό είναι και αυτό.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι medium διαβάζουν τα οπίσθια και προβλέπουν το μέλλον. Μάλιστα, το συγκεκριμένο επάγγελμα medium είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο και αγαπητό στους κύκλους των διάσημων του Hollywood, αλλά και αλλού. Και αυτό είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πιο συγκεκριμένα, τα medium που διαβάζουν επισυνούς ονομάζονται astrologist. Και επιστήμη astrology, δηλαδή ιατρική του κόλου.
2: Του κόλου.
1: Αυτό είναι. Η τεχνική του κόλου διαβάζει οπίσθια όπως η χειρομαντία διαβάζει τις παλάμες. Ξέχει εκεί μπροστά, κάτσε κάτω, στα τέσσερα. Εξετάζει το μέγεθος των οπισθιών και άλλα χαρακτηριστικά, ώστε να καταλήξει σε πόρισμα για το χαρακτήρα και το μέλλον αυτού του ατόμου. Όπως ισχυρίζεται η Sam Adams, έτσι λέγεται από την Αγγλία, το αριστερό ημισφαίριο από εδώ του πισινού συνδέεται με το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου. Το δε δεξί κολομέρι με το αριστερό κομμάτι του εγκεφάλου. Βέβαια, αυτό με μπερδεύει πάνω στη στάση, δεν ξέρω τι να κάνω. Anyway, οι ίδιοι ισχυρίζονται πως είναι ένα επάγγελμα το οποίο χειρίζει και συναντάται από την αρχαία Βαβυλωνία, Ινδία, Ρώμη και. Ελλάδα. Γι' αυτό στην Ελλάδα είναι όλα του κόλλου.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Για να δούμε αν θα εξηγήσουμε συναισθήματα των αγαλμάτων. Τι εννοώ, έχετε αναρωτηθεί ποτέ που κοιτάνε τα αγάλματα του Μουσείου Ακρόπολης και τι βλέπουν?
3: Τι βλέπουν?
2: Φαντάζεσαι να είσαι άγαλμα.
4: Ναι.
2: Στο μουσείο να σε έχουν στήσει εκεί.
4: Ναι, και τι κοιτάς?
2: Ο φωτογραφικός φάκος μιας ψυχαναλύτριας κλπ. Προσπερνάει εσκεμμένα τα σώματα των αγαλμάτων. Ναι. Δεν μας πειράζει. Και εστιάζει κυρίως στο εξωτερικό περιβάλλον, το αθηναϊκό τοπίο. Τι βλέπουν?
4: Τι?
2: Τα πιο πολλά αγάλματα λοιπόν βλέπουν ηλιακούς θερμοσύφωνες, κεραίες τηλεόρασης, στις ταράτσες των πολυκατοικιών. Ναι. Πήγαινε, δεν μου ανέβει, δεν μου ασκαρφαλούσε να κάτσει δίπλα σε ένα άγαλμα και να δει τι κοιτάει.
4: Το κουκάκι τι έχει, αυτά έχει.
2: Τώρα.
4: Συγγνώμη. Για να δω.
2: Άλλα αγάλματα βλέπουν περίπτερα, γειτονικούς δρόμους, τέντες εστιατορίων, στη συνοικία Μακρυγιάννη, το Ηρώδιο και κάποια βουνά Πεντέλης και Πάρνηθας.
4: Εντάξει, αυτά βλέπουν.
2: Υπάρχει και ένα άγαλμα ενός άντρα το οποίο κοιτάει το κουκάκι. Είναι με ανοιχτό το στόμα γιατί πρώτον βλέπει τον Έρβιν και βλέπει κάτι απέναντι που κάνουν έσχη στις ταράτσες του.
4: Να μην τα βλέπει. Ας κλείσει τα μάτια του.
2: Προσοχή, υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ.
3: Έλα.
2: Είτε την ανέβασε ή τη ανέβασε άλλη. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να ξετρυπώσει κάθε φωτογραφία. Το μόνο που έχει να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου ήσουν ever. Χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε άλλη και λέει: να χου, τι ωραία που με. Τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Υπάρχει αυτή η σοκολάτα. Λέει εδώ ότι ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να αποφύγουν τη σοκολάτα Buffalo Energy Chocolate. Την ξέρεις αυτή τη σοκολάτα?
2: Ποια σοκολάτα?
1: Buffalo Energy Chocolate.
2: Buffalo Energy Chocolate.
1: Δεν την ξέρετε, ρε. Η ουσία, λέει, που περιέχει χορηγείται για την αισθητική της λειτουργία. Έχει μια... Κοίταξε, ενδιαφέρον, το άνοιξαν τα μάτια.
3: Μισό λεπτάκι, ρε παιδιά.
1: Όπως ανακοινώνει ο οργανισμός, κατόπιν ενημέρωσης από τις γερμανικές αρχές, συνίσταται οι καταναλωτές να αποφεύγουν, λέει, το προϊόν Buffalo Energy Chocolate. Γιατί?
2: Why
1: Nam?
2: Why?
1: Ανά το, τι βλέπω τώρα.
2: Γιατί όμως?
1: Why Nam? Που προωθείται, λέει, στο διαδίκτυο και αυτή η σοκολάτα και είναι πιθανό να διακινείται και στην Ελλάδα, λένε από τη Γερμανία.
2: Για πες, τι κάνει.
1: Γιατί φοβούνται, γιατί έρχονται οι Γερμανίδες εδώ, σου λέει, αν έχει φάει και ο Έλληνας σοκολάτα, δεν μου ξανάρθει άλλη πίσω. Και δεν τις θέλουμε και εδώ μόνιμα.
2: Για λίγο.
1: Σύμφωνα με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, το προϊόν, λέει, περιέχει τη φαρμακευτική ουσία σιλδεναφύλη. Όπως αντιλαμβάνεσαι, η ουσία έχει και μέσα και μια φύλη. Το λέει. Σιλδεναφύλη. Χωρίς τη φύλη δεν γίνεται. Η οποία απαγορεύεται στα τρόφιμα, λέει, μιας και χορηγείται τυπικά μόνο σε μορφή σκευάσματος για την από του στόματος θεραπεία της δυσλειτουργίας της. Δηλαδή σου λέει, μην τη βάζεις με τη σοκολάτα, πάρ' την κανονικά. Για να κονομάνε αλλού. Όχι, σοκολάτα, ρε.
4: Ναι.
1: Μπάφαλο.
4: Μπάφαλο.
1: Σε φυσιολογικές συνθήκες, λέει, δηλαδή σε κατάσταση σεξουαλικής διέγερσης, αποκαθιστά την ανεπαρκή στήση κτλ. Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν έχω και φιαγό. Είσαι εσύ μαζί μου, δεν έχω εγώ και φιαγό.
2: Σοκολατίτσα.
1: Τσακ, μισό λεπτό. Μια σοκολατίτσα.
2: Δεν το ξέρεις ότι είναι κάτι άλλο μέσα?
1: Όχι, το ξέρω.
2: Εσύ το ξέρεις, η άλλη δεν το ξέρει.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, μη μου ζητήσει τη μισή και καταστραφούμε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Εδώ πέρα, Μιχάλη μου, έχουμε μια είδηση σοκ. Θέλω μουσική σοκ.
2: Τι σημαίνει?
1: Εφιάλτης για τους καφάτους. 2.500 κότερα δεν έχουν που να δέσουν στην Αθήνα.
2: Ένα σοβαρό λέει και διαρκώς επιδεινούμενο πρόβλημα παρατηρείται στην Ελλάδα, η έλλειψη θέσεων ελιμενισμού για σκάφη αναψυχής. Κυριάκο, πού θα τα πάμε, δηλαδή, κάνε κάτι. Δεν γίνεται. Και σας παρακαλώ όλους εσάς με το σκάφος να είστε λίγα και αρόδου. Να πάμε γύρω-γύρω την Ψιτάλια. Δεν ξέρω. Κυριάκο, να το λύσουμε αυτό. Δηλαδή, μεσαία τάξη. Πρέπει να ξεπεράσει το άγχος του πρώτου ραντεβού. Θα σου το πω ακριβώς πώς θα το κάνεις, γιατί μη μου τρελαθείς. Να θυμάσαι ότι και ο άλλος έχει άγχος. Έτσι, ίσως μάλιστα το άγχος των άλλων να τον έχει πιάσει πιο πολύ από σένα. Πίστεψε ότι βγαίνει μαζί σου για πλάκα, ρε παιδί. Ότι βγαίνει μαζί σου ή εσύ μαζί του για πλάκα. Δηλαδή, μην αρχίσει να σκέφτεσαι αν θα είναι καλός πατέρα. Είναι δυνατόν να σκέφτεσαι αν θα είναι καλός πατέρα στο πρώτο ραντεβού. Αν θα καταφέρετε να βγείτε οικονομικά με το μισθό του. Αν κάνει καλό σεξ, μην τα σκέφτεσαι όλα αυτά στο πρώτο. Σε παρακαλώ. Ή σε ποιο κτήμα θα κάνουμε το γάμο. Να απομυθοποιήσει την κατάσταση. Σύμφωνα με έρευνες και τους ψυχολόγους, ο κεραυνοβόλος έρωτας κρατάει από ένα μήνα μέχρι ένα χρόνο. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να κάνεις μακροσκελή σενάρια και να βάζεις τον εαυτό σου σε τέτοια πίεση.
3: Σωστό είναι αυτό.
2: Εντάξει, προσπάθησε να μην δείξεις το άγχος σου. Αν παρόλα αυτά δεν μπορείς να αποβάλεις το άγχος σου, καλό θα ήταν να μην το δείξεις. Να θυμάσαι ότι το πρώτο ραντεβού είναι σε μια συνέντευξη για δουλειά, ρε παιδί μου. Δες το έτσι για να είσαι cool. Επίσης, μην πας και φοράς κρόκς σε βραδινή έξοδο. Τι, δηλαδή μετά τα μπαράκια εφημερεύεις σε κανένα νοσοκομείο. Για τελείωνε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens Deep.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για κάτω και να μου πεις. Ξέρεις τα γίνα, σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω γύρω. Μέχρι εκεί.
2: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή σήμερα.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Smart School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
5: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο, μουστάκα.
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο, μουστάκα.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
9: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
10: Παρακαλώ.
11: Βίκυ, εσύ.
10: Εγώ.
11: Από το Ελλάδα.
12: Ελλάδα.
10: Θα σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ πολύ.
12: Η Γλύπετη. Καλέ, τι χαμός, καλέ.
11: Τρελοκομείο. Ελπίζω όταν την παίρνεις την αγκαλιά να την παίρνει ο ύπνος. Και να ησυχάζεις. Να κρατάς το...
13: Ναι, Μιχάλη.
11: Το remote control της τηλεόρασης από το άλλο χέρι. Κάστε να αναροχαλίζεις.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Άγγιξε το Όσκαρ η ελληνική εκδοχή πορνό της Barbie. Μπορεί να μην κατάφεραν να επιστρέψουν στην Ελλάδα με το χρυσό αγαλματίδι, ωστόσο η Sugar Babes TV και η ταινία Barbie αλλά Greek Edition απέσπασε εξαιρετικές κριτικές στα φετινά Όσκαρ του ερωτικού κινηματογράφου στο Las Vegas. Η ελληνική ταινία Barbie με πρωταγωνιστές την Christy White και τα λοιπά προκάλεσε πανικό και έσπασε το κοντέρ των προβολών.
3: Μάλιστα!
2: Όλοι ελπίζουν πλέον για τα βραβεία που θα γίνουν του χρόνου. Του χρόνου να το πάρουμε.
3: Να το πάρουμε οπωσδήποτε.
2: Να στείλετε την ίδια.
3: Πάμε.
2: Τι λέει εδώ.
3: Τι λέει και παιδιά. Πού λέει. Για να δω.
2: Για διάβαστε το εδώ.
3: Η Christy White με 10 εκατομμύρια followers στο Instagram.
2: Ω, δεν έχει 10.
3: Δεν έχει 10 εκατομμύρια.
2: Έχει 500.000 και 100.000. Οποίος που το ξέρω την ακολουθώ και μακολουθώ.
3: Αυτό ήθελα να πω Μιχάλη μου. Ακολουθείτε από Μίτσα Ουσόπουλος λέει εδώ. Βέβαια πήγα και σε αυτή να δω αν σε ακολουθεί πίσω. Σε ακολουθεί και αυτή. Μορτί γίνεται εδώ. Τι συμβαίνει, Μιχάλη μου.
4: Τι
3: follow είναι αυτά.
5: Τι γίνεται, παιδιά.
3: Εγώ για να σου πάρω ένα follow εσένα έκανα 5 μήνες. Τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, βάλε τραγούδι.
2: Η κοπέλα είναι Unholy.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέφανε, πώς αποκαλούν οι Γάλλοι το ψήσιμο του φιλέτου που είναι κόκκινο με ροζέ χρώμα στη μέση? Σενιάν, φερφορζέ, φλαμπέ.
2: Σενιάν
1: νομίζω. Ναι, σωστό.
3: Πού τα ξέρει. Κέρδισε ο Στέφανε.
1: Όχι μόνο η σοπαλία. Παιδιά, ακούστε τον σήμερα αυτούς, κάτι έχει, το χθες το βράδυ κάτι πήρε.
4: Έλα πάρω και κάτι παπούτσια, μην μου το χαλάς τώρα.
1: Ακριβώς. Δήμητρα, ποια είναι η επίσημη ονομασία για τον μπαρούτι?
4: Καπνός.
1: Στέφανε.
2: Ρίτιδα.
1: Ναι.
3: Παιδιά, κέρδισε ο Στέφανο.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία. Το DIRI, The American University of Greece.

0: 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για την

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
3: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα οι ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Αυξημένο πληθωρισμό αναμένεται να παρουσιάσουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Για ένα μήνα ακόμα συνεχίζεται η επιδότηση στα καύσιμα. Για το κράτος η επιδότηση θα κοστίσει 30 εκατομμύρια ευρώ. Εγκόμοι ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ με αφορμή την αμυντική συμφωνία Ασπίδα του Αχιλέα που έκλεισε χτες. Το κόστος θα φτάσει τα 3,35 δις ευρώ. Ποινική δίωξη σε δύο άνδρες και μία γυναίκα για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Για την υπόθεση θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το μωρό δολοφονήθηκε με 10 μαχαιριές. Επίθεση με μαχαίρι χτες κοντά στην Times Square της Νέας Υόρκης. Δύο νεκροί και ένα σοβαρά τραυματισμένος. Ανάμεσα στους νεκρούς και η γυναίκα δράστης, η οποία αρνήθηκε να παραδώσει τα μαχαίρια της με αποτέλεσμα να δεχθεί πειρά αστυνομικών. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία της ΑΔΕ. Εταιρεία με εισαγωγές 1,2 εκατομμυρίων παπουτσιών είχε πουλήσει με τιμολόγιο μόνο 230.000 ζευγάρια. Προδιαφυγή ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η Μπριζίτ Μπαρντό εξακολουθεί να συγκινεί. 285 προσωπικά αντικείμενα της θρυλικής στάρ θα δημοπρατηθούν στις 21 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι. Πιο πριν θα παρουσιαστούν σε έκθεση με ελεύθερη είσοδο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Έθριος με βοριάδες ως 5 μποφόρ και θερμοκρασίως 36 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
0: DJ. Η ώρα είναι 9.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Καλοκαιρινές γνωριμίες κάτω από τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Όλος ο πλανήτης μάλλον τρώει λάθος τον μπέργκερ.
3: Ναι.
2: Μεγάλη αλυσίδα εστίασης υποστηρίζει πως σχεδόν το σύνολο του πλανήτη τρώει λάθος την αμερικανική λιχουδιά και πρέπει να το τρώμε ανάποδα.
3: Ανάποδα.
2: Στο λογαριασμό του στο Instagram, το κατάστημα, η σειρά και η αλυσίδα εξήγησε. Σύμφωνα με τους ειδικούς μας, ο καλύτερος τρόπος, λέει, για να φάτε ένα μπέργκερ είναι να το γυρίσετε ανάποδα. Mm. Το παχύτερο πάνω ψωμάκι απορροφά τους χυμούς του μπιφτεκιού, βοηθώντας να διατηρηθεί η γεύση για περισσότερο χρόνο. Ο λόγος που πολλοί λένε ότι ένα μπέργκερ έχει καλύτερη γεύση όταν τρώγεται ανάποδα είναι ότι το πάνω ψωμάκι είναι πιο παχύ. Έτσι, το να γυρίζετε τον μπέργκερ σας ανάποδα σημαίνει ότι υπάρχει περισσότερο ψωμί από κάτω για να απορροφήσει τους χυμούς και τις γεύσεις από το μπιφτέκι και τις γαρνιτούρες του, καθώς το δαγκώνετε.
3: Και το συγκρατεί βέβαια. Πολύ ωραίο.
2: Σημαίνει επίσης ότι η γλώσσα σας συναντά πρώτα τα άλλα υλικά και μετά το μπιφτέκι. Άρα το τρώμε από το στόμα. Αν θέλετε να δοκιμάσετε από οπουδήποτε αλλού, καλή επιτυχία.
4: Άλλο άνθιμος και άλλο λάνθιμος.
2: Τι εννοείς?
4: Εδώ είναι ο άνθιμος Ανανιάδης. Στο Ιερό Βράχο, Μιχάλη μου, στην Ακρόπολη. Γυρίζοντας μια ταινία.
2: Αφού απαγορεύεται πάνω εκεί.
4: Ναι, αλλά για τον λάνθιμο. Όχι για τον άνθιμο.
2: Ο άνθιμος σκηνοθέτης δεν του απαγόρεψαν.
4: Ο άνθιμος είναι αυτός, είναι εδώ. Ο λάνθιμος είναι άλλος.
2: Ναι, ο λάνθιμος είναι ο σκηνοθέτης.
4: Μετά
2: Όσκαρ και μετά.
4: Το απαγορέψανε.
2: Γιατί το απαγορέψανε αυτού και δώσανε στον άλλον?
4: Δεν ξέρω.
2: Κυριακό, άλλαξε την. Το έχουμε πει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα. Μπορώ να μιλήσω με τον Γιώργο.
1: Καλημέρα. Μπήκε μέσα να δώσει το παιδάκι στο σχολείο, στο παιδικό.
2: Α, θα αργήσει να βγει.
1: Εσύ όμως ξέρω ποιος είσαι. Μιχάλη.
2: Γεια σου, ποια είσαι εσύ?
1: Είμαι η Βασιλική, η γυναίκα του. Μόλις κατέβει και να τον πάει μέσα, τον μικρούλι.
2: Έχει σηκώσει χειροφωνία, κάτσε να δω τα λάστιχα. Περίμενε μισό λεπτό. Εσύ, είναι χάλια τα λάστιχα σου. Είναι χάλια. Είναι βεβαίως. Λοιπόν, πώς, γιατί ο Γιώργος έχει στο πλούς θέατρο, γλυκιά μου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.
2: Με αγόρι, κορίτσι, τι?
1: Το ένα είναι κοριτσάκι, το πήγε πρώτο και τώρα αφήνουμε το δεύτερο, το αγοράκι.
2: Δύο, παιδιά, μπράβο, να σε ζήσουνε. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Υπάρχει στόχος και για τρίτο?
1: Όχι, έκλεισε το μαγαζί.
2: Τέλεια. Λοιπόν, darling, να χαίρεστε τα παιδιά, να χαίρεστε και τα καινούργια λάστιχα από την Goodyear Δημητρακόπουλος.
1: Να είσαι καλά, σας αγαπάμε, γεια.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 DJ.

0: Νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Χαρά σε Ευαγγέλια. Παιδιά. Επιτέλους κυκλοφόρησε χάπι που κάνει τα αέρια μας να μυρίζουν σαν τριαντάφυλλα.
3: Σε παρακαλώ, πες το.
4: Επιτέλους.
3: Πες το, σε παρακαλώ.
2: Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη συνεισφορά των Γάλλων στον κόσμο της ερωτοματοποιίας βεβαίως, αλλά το συγκεκριμένο χάπι πάει ένα βήμα παραπέρα, αφού σύμφωνα με τον Εφευρέτη του, θα τα πούμε όλα αυτά, κάνει τα αέρια να μυρίζουν σαν τριαντάφυλλα.
4: Πάρα πολύ. Να το πάρετε, να το πάρετε.
2: Προσέξτε. Ο Κριστιαν Ποτσεβάλ βρέθηκε σε ένα τραπέζι με φίλους. Ωστόσο, ύστερα από το γεύμα, η αποβολή αερίων από όλους γρήγορα έκανε την κατάσταση ανυπόφορη.
3: Πάπα, Ποτσεβάλ, τι έκανες.
2: Θα πάνε τους φίλους του και ηλίθιοι κλάναν όλοι. Τότε ήταν που ο κεντρικός Γάλλος αποφάσισε να κάνει κάτι γι' αυτό. Και αφιέρωσε τα επόμενα χρόνια για να δημιουργήσει ένα χάπι που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να μετασχηματίσει την αποπνικτική μυρωδιά των αερίων σε άρωμα τριαντάφυλλου. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε, μπορείτε να παραγγείλετε μια συσκευασία με 60 χάπια έναντι περίπου 20 ευρώ.
3: Εντάξει, καλά είναι. Θα τα πάρω.
2: Εντάξει, είναι και άνοιξη, πάρτε τα χάπια. Μια χαρά. Και επειδή την άνοιξη ανοίγουμε τα παράθυρα, θα μυρίζει τριαντάφυλλο. Απλώς δεν ξέρει αν η μυρωδιά έρχεται απ' έξω ή από μέσα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens Deep.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Σημαντικά γεγονότα και πράγματα χαρακτηριστικά για τον εγώ καιρό.
3: Σοβαρά.
2: Ναι.
3: Να μάθω.
2: Λοιπόν, ξεκινάω.
3: Ναι.
2: Θέλει να ξέρει τα πάντα για να μην πιάνετε αδιάβαστο.
3: Εννοείται. Αυτό είναι λίγο.
4: Ποιο μου θυμίζει.
3: Το ξεκαθάρισε η κοπέλα ότι μιλάει για μένα.
2: Ναι. Είναι party animal.
4: Μωρέ, ποιο μου θυμίζει.
3: Κοίταξε, είμαι party animal αρκεί να παίζω εγώ γιατί τους άλλους δεν τους αντέχω.
4: Ακριβώς.
2: Όταν ερωτεύεται, γλυκαίνει.
4: Μα ποιο μου θυμίζει, ρε παιδιά.
2: Όχουτο.
3: Μη μου λέτε όχουτο, δεν τα αντέχω αυτά.
4: Θα κλάψει, παιδιά. Κλαίνει με το love actually.
3: Με το love actually είναι, κλαίω. Και το pretty woman και τα λοιπά.
4: Είναι άντρας κατά τα άλλα.
2: Είναι άντρας.
3: Ούμορι, πήγε πέρα.
2: Έχει ωραίες γάμπες.
3: Σωστό.
4: Τις έχουμε δει, τις έχουμε βάψει κι όλα. Καλημέρα στην κοινότητα.
3: Τίποτα, ακόμα δεν με πήρε πριν, το έχουμε ξαναπιστεί. Πού είμαστε, σε Σύμφνο.
4: Σύμφνο.
2: Και τι είπαν, ότι έχεις ωραίες γάμπες.
3: Όχι. Κοιμόμουν μεσημέρι, τον ήταν και αυτός μέσα στη σουίτα εκεί κλπ. Και αποφάσισε με κάποιο με άλλο πρόσωπο ήταν εκεί να μου βάψουν τα νύχια. Και ξύπνησα με βαμμένα νύχια.
2: Τι ωραία.
3: Ποδιού.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Χάλια.
4: Του πηγαίνανε.
2: Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και το τελευταίο, Μιχάλη. Ασχέτως κι αν δεν το δείχνεις, σου αρέσουν οι αγκαλιές και τα φιλιά.
4: Κάλε, θα τρελαθώ.
3: Ποτέ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ. And he goes.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ποιο είναι το πιο όμορφο όνομα στον κόσμο που έχει και ελληνική ρίζα?
2: Ποιο?
1: Έχει γίνει έρευνα.
2: Ναι.
1: Ο Dr. Bobo Winderda, γλωσσολόγος και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Birmingham, διεξήγαγε έρευνα με τη συμμετοχή αρκετών εθελοντών. Οι συμμετέχοντες άκουσαν προφορά 100 διαφορετικών ονομάτων και οι αντιδράσεις που είχαν αναλύθηκαν κανονικά.
2: Ναι.
1: Το όνομα που ξεχώρισε ήταν το Σοφία.
2: Σοφία.
1: Χάρη στη μελωδικότητα και τη μουσικότητά του σε πολλές γλώσσες. Το όνομα Σοφία χρησιμοποιείται από τους πρώτους αιώνες στις ανατολικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το όνομα σε όλες τις μορφές, Σοφία, Σόφη, ανάλογα και πώς γράφεται βεβαίως, έχει γίνει παγκοσμίως δημοφιλές. Πέρα από τον όμορφο ήχο του, οι γονείς εκτιμούν και τη σημασία του.
2: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Ναι, γιατί για κάποιους η λέξη Σοφία είναι.
2: Σοφία, ναι.
1: Και περιέχει και την έννοια της Σοφίας. Η λέξη Σοφία προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά που σημαίνει φρόνιμη και λογική εφαρμογή της γνώσης.
2: Αλήθεια.
1: Όταν είσαι σοφός, που θα πει και Σοφία, είσαι φρόνιμος, λογικός και έχεις εφαρμογή της γνώσης λογικά και σωστά.
2: Ναι.
1: Στο επαγγελματικό τομέα είναι εξαιρετικά φιλόδοξη, έχει στόχους, θέλει να πετύχει και δεν τα παρατάει η Σοφία.
2: Ωραία αυτό.
1: Τραγούδι με Σοφία υπάρχει?
3: Όχι.
1: Αηδίες. Ένα είναι το όνομα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ήρθε η ώρα να σου πω.
2: Τι θέλεις από μένα, κουκλίτσα μου?
1: Θα σου πω ακριβώς.
2: Τελείωνε.
1: Ναι. Αν κυβερνούσαν μόνο οι γυναίκες στον κόσμο αυτό, τι θα γινόταν? Βέβαια θέλω να στα πω τώρα, να μου πεις αν σε συμφέρει κιόλα.
2: Για λέει, δεν με νοιάζει.
1: Καταρχήν ξεκινάμε με πιο γυναικεία θέματα.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν θα υπήρχε κυταρίτιδα που μας απασχολεί εμάς τις γυναίκες.
2: Θα μου δίνανε εντολή, τσαουσόπλε, βγάλε νόμους να φύγει η κυταρίτιδα.
1: Ναι.
2: Εντελώς.
1: Τα πριτς θα μύριζαν σαν τριαντάφυλλα.
2: Πες μου κάτι. Προχθές τι έλεγα για το χάπι που έχει βγει.
3: Τριαντάφυλλο κιόλα.
1: Ναι, ήδη υπάρχει.
2: Που ανοίγει την πόρτα και λέει. Ανοίξει το παράθυρο να μυρίσει μέσα.
3: Άνοιξε.
2: Τι άνοιξε. Κλείσει το παράθυρο, θα σου κάνω εγώ τριαντάφυλλα.
1: Ναι.
2: Άλλο.
1: Οι άντρες θα έπρεπε να είχαν γεννηθεί με μόνιμο ντόινγκ.
2: Ναι, εννοείται. Δεν μπορεί να περιμένει η γυναίκα τώρα πότε θα του έρθει αυτού. Και όταν θα του έρθει, κανεί δεν ξέρει αν σκέφτεται αυτήν και δεν σκέφτεται καμιά άλλη.
1: Σωστά, Μιχάλη.
2: Θα του διαλύσω σήμερα.
1: Το σεξ θα διαρκούσε πάνω από 30 δευτερόλεπτα.
2: Ναι, γιατί ο άλλος μου είναι βιαστικός. Άστο τώρα.
1: Ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη.
2: Θα παρακαλούσα να. Ναι, κορίτσια, θα το ρυθμίσουμε στα 45 λεπτά.
1: Κατά που θα κουραστούμε όμως.
2: Όχι, ντε και καλά.
1: Ναι.
2: Μέχρι και 45.
1: Ναι.
2: Γιατί είσαστε κάποιος που μέχρι να συγκεντρωθείς, μέχρι που να γίνει, μου έχει φύγει εμένα. Για πάμε.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη.
2: Παρακαλώ.
1: Για πρωινό θα σας ταΐζαμε μόνο Viagra.
2: Σωστό. Ναι, εντάξει.
1: Έτσι, θα το φάτε.
2: Γιατί καμιά φορά μου φαίνεις χυμό, πορτοκάλι και μπισκότα. Λες και έδωσα προηγουμένως αίμα.
3: Αίμα.
2: Αιμοδοσία. Είστε τρέλες. Αλλά γι' αυτό μ' άρεσε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ. Get on the floor. Put your hands up.

0: breakfast.
1: Αμιχάλη είναι ρε παιδιά. Αμιχάλη δεν βάλτε φωνή ρε.
2: Είστε μου ότι είστε Σαουσόπουλο.
3: Ναι καλέ αυτός είμαι.
0: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
2: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
11: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
13: Θυμηθείτε!
3: 95,2 Athens DJ, με Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας! Κάτσε μισό λεπτό, λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστρια σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
12: Χρόνια, χρόνια. Φανή, λατρεύω. Χρόνια.
3: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
12: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
3: Thank you, Charlie. Thank you, Charlie.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ξέρει κανείς για ψωτό. Να το κάνουμε ένα διαγωνισμό γρήγορα.
2: Ναι, το κάνουμε.
1: Θα πάρουμε τρεις απαντήσεις μόνο.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Πόσα τούβλα χρησιμοποιήθηκαν για να φτιαχτεί το Empire State Building?
2: Καλέ!
1: New York. Θα δώσω 100 ευρώ, ρε παιδί μου.
4: Καλημέρα.
1: Πόσα, γρήγορα.
4: 36 εκατομμύρια.
1: Όχι, ευχαριστώ. Τόσα ήθελα να πάρει αυτή 36 εκατομμύρια.
2: Το σκεφτόταν, ναι.
1: Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα σας.
1: Πόσα?
5: 10 εκατομμύρια.
1: Σωστός. Έχεις κερδίσει 100 ευρώ το μικρό σου όνομα.
5: Βασίλη.
1: Μπράβο, Βασίλη. Υπάρχουν σχεδόν 10 εκατομμύρια τούβλα στο Empire State Building. Δηλαδή.
5: Απίστευτο.
1: Όσοι είναι και οι Έλληνες. Θα αρχίσετε να μπαίνω, βγαίνετε εσείς στη θάλασσα.
3: Ναι, ναι,
2: ναι.
1: Αν ξέρετε τι κοιτάνε οι άνδρες όταν μια γυναίκα βγαίνει από τη θάλασσα.
2: Τι.
1: Δεν ξέρετε, μωρέ.
3: Τι.
1: Ο 1% κοιτάνε το πρόσωπο. 4% από τη μέση και κάτω. 8% το στήθος. Και 87% τι κοιτάει.
2: Τι.
1: Αν τους βλέπει η γυναίκα του.
2: Άλλο περίμενα.
1: Το ξέρω.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Οπ, καλημέρα Βασίλη, τι κάνεις?
3: Καλημέρα.
2: 9 χρόνια ρε παιδί μου, σχέσεις λέει, ε.
3: Ποιος είναι?
2: Κάτσε ρε, παιδί μου, ένα. Λοιπόν, 95,2 άθες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε να μην, ξέρω, δεν με ξέρεις, ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει καλημέρα σε όλη την ομάδα Μιχάλη. Σήμερα έχουμε, λέει, επέτειο γνωριμίας με τον άντρα μου, τον Βασίλη. Κλείνουμε 9 χρόνια σχέσεις, 2 χρόνια ως γονείς και τώρα περιμένουμε το νέο μέλος. Θέλω να του πείτε ότι τον αγαπώ πολύ κάθε μέρα και περισσότερο. Με αγάπη, QQ. Πες μου κάτι, Βασίλη. 9 χρόνια σχέση. Δεν είστε παντρεμένοι?
3: Βεβαίως είμαστε.
2: Α, επειδή δεν λέει, δεν μιλάει για γάμο, λέει για σχέση. Εντάξει, βλέπω και παιδιά.
3: Το πάμε συνολικά.
2: Έχεις να κάνεις καμιά δήλωση εσύ, κάτι?
3: Την αγαπώ πολύ και να είναι πάντα δίπλα μου.
4: Κλάψαμε! Τι συγκίνηση!
2: Έχω τους καραγκιόζητες δίπλα μου, μην τους όπλους.
3: Εντάξει.
2: Να περάσετε όμορφα.
3: Αλλά κάτι πρέπει να πω και εγώ πρώτα.
2: Σωστό. Okay. Εντάξει, λοιπόν, καλημέρα να τα κατοστήσετε και καλή συνέχεια.
3: Καλά.
2: Υπάρχουν τρεις ηλικίες στη ζωή μας.
5: Ναι.
2: Τα νιάτα.
5: Ναι.
2: Η μέση ηλικία.
5: Ναι.
2: Και το μια χαρά φαίνεσαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αυσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr.

0: από ποτέ καθημερινά, ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, e-food market, το σούπερ μάρκετ του e-food, σούπερ γρήγορα.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες τώρα, ποιο ζώο σε σύγκριση πηδάει πιο ψηλά από ένα σπίτι? Έχεις ένα ζώο και ένα σπίτι, ποιο πηδάει πιο ψηλά?
3: Δεν μπορώ να...
2: Όλα τα ζώα, το σπίτι δεν πηδάει. Βάλατε μία ιδία ερώτηση. Εκτός αν ερωτούσατε ποιος πηδάει μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι άλλο. Μαρκέλα, πόσοι από τους συντρόφους του Οδυσσέα γύρισαν στην Ιθάκη?
3: Αυτό το βιβλίο δεν το λέει.
2: Ωπ, δεν το λες αυτό. Το λέει. Γιάννη, ξέρεις εσύ?
4: Μόνο Οδυσσέας.
2: Σωστό!
5: Μπράβο,
2: έβαλε γκολ. Ο Γιάννης έχει κερδίσει 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Λοιπόν, τι, Μιχάλη, ναι, μου ήρθε η ώρα να σου πω ποια είναι τα γλυκόλογα που θέλει ένας άντρας να του λες.
3: Οπα.
2: Ναι, ναι.
4: Για δοκίμασέ με.
2: Λοιπόν, πιάνουν τα χέρια σου.
4: Ναι, ναι. Πιάνουν τα χέρια σου, γι' αυτό σου είπα πάνω να φτιάξει τη λάμπα.
2: Ναι,
4: όχι.
2: Ναι, αυτά.
4: Όχι, δεν πιάνουν. Τα χέρια μου, όχι, δεν πιάνουν τα χέρια μου
3: καθόλου.
4: Είμαι κουλός.
3: Δεν θέλουν να πιάνουν.
2: Συνεχίζω. Θεέ μου, πόσο όμορφος είσαι.
4: Αυτό το δέχομαι. Και αυτό μου δείχνει, αυτό μου δείχνει ότι είσαι πραγματίστρια.
2: Ναι, ναι.
4: Ξέρεις την αλήθεια. Το βλέπεις, γιατί μπορεί και να μην το βλέπεις.
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Μα τι ωραία που την ψήνεις την μπριζόλα.
3: Καλή, καλά.
4: Αυτό έχει μεταφορά.
3: Όχι, δεν έχει μεταφορά.
5: Όχι, άλλο είναι το μαστιγόνι στο δελφίνι.

0: Αυτό το έχω.
1: Ναι, το έχεις. Ναι.
0: Και, έχω και μάρτυρες.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, είσαι τόσο καλός στη δουλειά σου.
2: Πολύ, πολύ.
1: Πολύ καλός.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Ναι, αν είσαι συνεχώς καλός, αρχίζεις και βαριέσαι που είσαι καλός.
2: Βαριέσαι.
1: Ναι. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη. Ναι. Μα πραγματικά είσαι πύραυλος.
2: Α, πύραυλος. Με τρία πι. Με τρία πι το πύραυλος. Μάλιστα.
1: Τι.
0: Δεν έχει νόημα αυτό που είπατε.
2: Είναι
0: σεξιστικό.
1: Έλα, Μιχάλη, τώρα.
0: Σεξιστικό.
1: Κομπλιμέντο ήταν.
0: Όχι, δεν είναι κομπλιμέντο, είναι σεξιστικό.
1: Έλα, εντάξει.
0: Φαντάζεσαι να σου να έλεγα εγώ κάτι για σένα. Σε αυτά τα σημεία του σώματος.
1: Α,
0: είναι σεξιστής. Όχι, θα το παίξω κι εγώ έτσι. Θα το παίξω εγώ μητούρε.
3: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Play. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα μέτρα προστασίας των καταναλωτών από το συνεχιζόμενο κύμα ακρίβειας εξετάζει η κυβέρνηση. Στο τραπέζι επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος. Αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του μέτρου μείωσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Επιφυλακτικές οι οργανώσεις καταναλωτών, καθώς η μείωση των τιμών δεν αναγράφεται στα προϊόντα. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι δύο άντρες και μία γυναίκα που συνελήφθησαν για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Εγγένεια σήμερα για το σύστημα Κόμβος από την Ελλάδα. Για την κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο. 138 αστυνομικοί με κάμερες και drones θα επεμβαίνουν άμεσα στα μποτιλιαρίσματα. Τουριστικός παράδεισος οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Eurostat, αναδείχθηκαν πρωταθλητές στις διανυκτερεύσεις επισκεπτών. Είναι 19 φορές περισσότερες από το μέσο όρο της Ευρώπης. Όλο εκπλήξεις η Miley Cyrus. Όπως ακούγεται, η pop star σκέφτεται να καταργήσει το επιθετό της και να υπογράφει πλέον ως Miley Σκέτο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Έθριος με βοριαδάκι ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 36 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: DJ! Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

είμαστε. Είναι πρωινό Τρίτης, 1ης Σεπτεμβρίου. Τι γίνεται, γυρίσατε? Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάμε και φέτος τη νέα σεζόν μαζί. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ καλά στις διακοπές. Εγώ μάζεψα ύπνο, μάζεψα καθαρό αέρα και τσίπησα και ένα κιλάκι, γιατί δεν μετράμε παγωτά στις διακοπές, έτσι. Από τώρα θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε πρόγραμμα σιγά-σιγά, χωρίς άγχος. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Να πούμε καλή εβδομάδα και καλό μήνα και χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Σήμερα είστε πάρα πολύ, δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Οπότε, αν γιορτάζετε, στείλτε ένα μήνυμα να σας κάνουμε προσωπική, έτσι, αφιέρωση στο Viber 6931-952-952. Από κίνηση βλέπω ένα χαμούλι στον Κηφισό, στην Κάφαβο κυρίως, αλλά και στην Άνοδο μέχρι Γαλάτζη, στους δρόμους γύρω από το κέντρο, την Κηφισίας και τη Μεσογείων, τμηματικά και στην Αττική Οδό στο Πάτημα. Κατά τα άλλα, μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα από Mickey's Mind, Alicia Keys, Gordo, πρώτα The Weeknd.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

Γιατά, upside down, boy, you turn me. Καλημέρα και στην καλή Ρόη, τη Ρόη, τι ωραίο όνομα που γιορτάζει και αυτή σήμερα. Και υπάρχει πάντα αυτό το ένα πράγμα που θα ξεχάσει από τα ψώνια. Εμένα μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Χθες, ας πούμε, δεν είχα γιαούρτι στο ψυγείο, γιατί μετά τις διακοπές, καταλαβαίνετε, δεν είχαν μείνει γιαούρτια που να μην έχουν λήξει. Ήθελα να φτιάξω λοιπόν αυτό το banana bread μουρλιά που σας έχω ανεβάσει και στα social μου. Να μπείτε να το βρείτε και να τη φτιάξετε τη συνταγή. At Naya Apo, NAYAAPO στο Instagram και Naya Apostolou στο TikTok. Έχει ανέβει και στα δύο. Λοιπόν, μπορεί να σας λείπει το γάλα, ένα υλικό για τη συνταγή. Να, καλή ώρα για το πάρτι. Κάτι αυτές οι last minute ανάγκες, ρε παιδί μου, όπου για αυτές υπάρχει το e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food με τα ψώνια σου να έρχονται στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές. Και με προσφορές έως μείον 50% και ένα συν ένα σε αγαπημένα προϊόντα.

0: σας.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Αφήνω δε που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή.
8: Τόσο πλαίσιο. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
12: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
5: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. You know
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Magic και Turn the Lights Off εδώ στο 95,2 Athens DJ. Περίπου 11 παρατέταρτο λέει το ρολόι. Άντε παρά 20, άντε. Αν σας βολεύει περισσότερο. Μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου θα είναι στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που μου λέτε καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Μου λείψατε, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω εσείς αν διαβάσατε πολύ το καλοκαίρι. Εγώ τον άκουσα, κατάφερα να διαβάσω μόνο 2 βιβλία. Έλυσα και πολύ σταυρόλεξο, παιδιά, στις διακοπές. Κάτι που είχα να κάνω χρόνια, αλλά μου άρεσε και με χαλάρωσε πάρα πολύ. Λοιπόν, προτείνω, αν σας αρέσουν τα αστυνομικά, την υπόθεση Alaska Sanders από Joel Dicker να το τσεκάρετε. Δεν το ήξερα, μου το κάνανε δώρο και μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης θέλω να επισημάνω το πόσο παγίδα είναι να ταξιδεύεις με αυτοκίνητο. Γιατί θα την φορτώσεις λίγο παραπάνω την βαλίτσα και εννοείται θα γυρίσεις και με 3-4 ρούχα αφόρετα και με παπούτσια που δεν έβαλες ποτέ στις διακοπές. Βίλε βάλω και Νατάλια Αβελόν. Αυτό είναι το Summer Wine.

0: breakfast.
1: Αμιχάλη είναι ρε παιδιά.
2: Ναι, καλέ, αυτό είμαι.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
1: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Smart to School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.
9: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. Παίζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: Ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ.
1: Στο ραδιόφωνο σας.
2: Αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ξεκίνησε άτυπα η προεκλογική περίοδος. Σε Μακεδονία και Θράκη ρίχνει το βάρος στη Νέα Δημοκρατία για να περιορίσει τις διαρροές ψηφοφόρων. Συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Πούτιν να δέχεται πιέσεις και να σκοπεύει να ρίξει ακόμα 400.000 άνδρες στο ουκρανικό μέτωπο. Την ευτυχία στη ζωή της φαίνεται πως βρήκε επιτέλους η Τζένιφερ Άνιστον. Νιώθω ευλογημένος κοντά της, δηλώνει ο σύντροφός της, Jim Curtis. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Έθριος με έως 36 βαθμούς σήμερα και αύριο.
7: DJ!
2: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
9: This is Miley Cyrus.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Hey, what's up? It's Davey Guetta.
12: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
13: Hey, guys, it's Taylor Swift.
14: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
15: Και πάλι μαζί, η δεύτερη μας ώρα μόλις ξεκίνησε εδώ στο 95,2 Athens DJ με το ρολόι να δείχνει 11 στο πρωινό της Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, καλό μήνα. Μέχρι τις 12 είναι Άγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας και... Δεν το περίμενα, αλλά έχει κίνηση. Τι έγινε, γυρίσατε και κάνετε τις δουλειές, ας πούμε, προετοιμάζεστε για να επιστρέψετε στη δουλειά, στα σχολεία κτλ. Λοιπόν, βλέπω εδώ πολύ κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Βαρυμπόμπη έως Αγίου Αναργύρου στην άνοδο από Δυραχείου μέχρι Μεταμόρφωση. Μέχρι Νέα Φιλαδέλφια θα έλεγα. Η Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά είναι πυγμένη. Επίσης, αυξημένη κίνηση και γύρω από το κέντρο της Αθήνας, θεματικά στην Αλεξάνδρας και στην Κατεχάκη. Κατά τα άλλα καλά, πάμε για ευτυχίες να υποδεχτούμε τώρα Ροζέ και Bruno Mars, Britney Spears, Hugel και Altrana. Τε πρώτα, Moving to the Sun.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: έχει μόνο επιτυχίες.
1: Ούτε πάπα ούτε, ούτε πάπα ούτε.
2: 95,2 Athens DJ.
0: Oh yeah. Μόνο επιτυχίες.

Είναι το Substitution από Purple Disco Machine και Kungs εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Εδώ και είναι για Αποστόλου για 35 λεπτά ακόμη. Και τι χαμός έγινε χθες, παιδιά, στην αναμέτρηση της εθνικής μας με την εθνική Ισπανία στο μπάσκετ. Δεν περίμενα ότι ο αγώνας θα ήταν τόσο thriller, πραγματικά. 108-106 ήταν το τελικό σκορ, σε περίπτωση που δεν το είδατε. Και τα καλύτερα που συμβαίνουν τώρα μετά τις διακοπές είναι αυτές οι μαζόξεις, είτε για να δεις μπάσκετ, είτε για να ανταλλάξεις φωτογραφίες και να πεις πώς πέρασες τις διακοπές σου. Έρχονται οι φίλοι σπίτι και κάνεις ένα γρήγορο έλεγχο στο ψυγείο και λες όμως, ωραία, τώρα τι τους κερνάω που είναι άδειο το ψυγείο. Μέσω eFood μπορείς να παραγγείλεις γρήγορα τα ψώνια σου από το σούπερ μάρκετ όπως Κλαβενίτης, Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, My Market ή Μασούτης και να τα παραλάβεις στο σπίτι. Γιατί μερικές φορές απλώς χρειάζεται τα ψώνια σου να τα κάνεις εύκολα και γρήγορα. Lady Gaga τώρα, Poker Face.

0: Breakfast τα FM.
1: Τι κάνει, Μιχάλη, καλημέρα.
2: Θέλει ιδέα και θέλει να δουλεύει σαν το σκυλί.
1: Βέβαια.
2: Αυτό που δουλεύω σαν το σκυλί, ποιο το βρήκε. Όλα τα σκυλιά ξαπλωμένα τα βλέπω. Μα καταλάβω.
3: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στι 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκα, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
10: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
13: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
14: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: 95,2 Athens DJ.
15: Ο DJ τα σπάει.
16: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
17: 95,2 πολύ μπροστά.

Μοιράξα και θα ήθελες εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είναι το New Religion. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Πλησιάζοντας τις 12, να σας θυμίσω ότι εμείς μπορεί να ξεκινήσαμε σήμερα τη νέα σεζόν. Έρχεται όμως και το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Οργανώνονται τώρα τα παιδιά και επιστρέφουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Να είστε εδώ συντονισμένοι, θα έχουμε συνηθίσει όλοι το πρωινό ξύπνημα μέχρι τότε. Θέλω να πιστεύω. Πολλά φιλιά, έρχεται ο Νίκο Ζώη στις 12 ακριβώς τώρα. Ray, where is my husband? Καλό μεσημέρι.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μέρι, πόσους μήνες είχε το 2018, για θυμίσου?
2: 12 έχουν.
1: Σωστά, σωστά. Εντάξει. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Βασιλική, όταν ένας κόκορας γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή της στέγης, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
2: Γεννάει αυγό ο κόκορας.
1: Δεν ξέρω, σύντα μου. Μας τη λέει ρε Γιώργο. Καλημέρα Βασιλική, 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
5: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
10: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά, μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
13: Athens DJ.
14: Δε μου λες.
13: Θιβών
14: 228.
13: Ρέτης.
14: Athens DJ.
13: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο και ο

0: σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος! Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για την

0: Ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Απογοητευμένοι καταστηματάρχες από την περίοδο των εκπτώσεων, 6 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν χαμηλότερες πωλήσεις από πέρυσι. Σήμερα ανακοινώνονται οι 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Δημοσκόπηση χαστούκι για Τραμπ. Καταραίει η δημοτικότητά του πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Σκίζει το Die Die. Το τραγούδι της Σακύρα που έγινε ο ύμνος του φετινού Μουντιάλ βρίσκεται για 10η εβδομάδα στο νούμερο 1 του Αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος με ως 5 μποφόρ και ως 36 βαθμούς. Περίπου τα ίδια και αύριο. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Turn it up, y'all. Let's go.
6: Hi, this is Sam Smith.
7: This is your girl, Lady Gaga.
8: Lady Gaga.
9: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
10: Hey, I'm Tiesto.
11: It's your boy, David Guetta.
12: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
13: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα και καλή σεζόν να έχουμε. Ναι, επιστρέψαμε, τι. Τι νομίζετε ότι δεν θα μας ξανακούγατε? Εδώ είμαστε γιατί το ζητήσατε. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο. Μετά από ένα μακρύ Αύγουστο, παραπάνω από 31 ημέρες πρέπει να έχει αυτός ο μήνας. Ελπίζω να περάσατε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ελπίζω να μαυρίσατε, να κολυμπήσατε. Μήπως πήρατε τα βουνά και τρέχατε στα πανηγύρια. Ή μήπως τρέχατε στα νησιώτικα πανηγύρια, γιατί κάτι τέτοιο έχω αντιληφθεί. Okay, θα τα πούμε όλα στην πορεία εδώ με πολλές επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες να παίζουν δυνατά. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Και επιστροφή στην πόλη σημαίνει και επιστροφή στην κίνηση. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους, τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Αυξημένη είναι σε τμήματα της Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και Βασιλής Αμαλίας. Επίσης στην Ιερά Οδό, στον Ελαιώνα και τη Θηβών, Λεωφόρο Ποσειδώνος με Λεωφόρο Αλίμου, στην κάθοδο της Λεωφόρου Παναγιώτου Κανελόπουλου έως Μεσογείων, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, αλλά και τις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Okay, baby, we are back. Εδώ όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά στο 95,2 Athens DJ. Έρχονται από Benassi Bros, Bad Bunny, Accent, Zayna. Εδώ είναι και ο Michel Deluz, Sexy Love. Για να δούμε, επιστρέψατε. Θα τα πούμε στο Viber σε λίγο.

Bros Danny στο υπέροχο remix από Τρενάκρια στο 95,2 Athens DJ. Σας στέλνω εδώ μαζί μου γιατί μετά από ένα μήνα που ξυπνούσαμε, κοιμόμουν με τα τριζόνια και ξυπνούσαμε τους κόκορες. Ο ένας ήταν χαλασμένος, φώναζε γύρω στις 8 το πρωί. Οι άλλοι ήταν από τις 5-5.30 κανονικά στο πόστο τους. Καταλαβαίνετε πώς είναι η επιστροφή. Εσείς πώς είστε? Για να μιλήσουμε λίγο στο Viber εδώ και να ανταλλάξουμε το καλό μεσημέρι, το καλό μήνα, το πώς περάσατε τον Αύγουστο που βρεθήκατε. Στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6931952952. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ακουγόταν παντού όλο τον Αύγουστο. Take Me There από Ντάτι.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: Μία από τις μεγαλύτερες χορευτικές επιτυχίες για τη φετινή χρονιά από τον Hugel Jamaican.
1: Bam bam baby, bam bam.
0: Γεια σου Φωτεινή, ο Νικόλας εδώ στην παρέα μας. Καλησπέρα, καλό μήνα από τον Νικόλα στη Μαρία. Και αφιερώσεις. I love it, I love it. Είμαστε σε μια περίοδο που πάρα πολλοί κόσμος μετακομίζει ή μπαίνει σε καινούριο σπίτι. Κάπως έτσι είναι ο Σεπτέμβρης για διάφορους, ειδικά για τους φοιτητές. Σου έχει τύχει λοιπόν να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει ένα σημείο στο σπίτι όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται εκεί μπαίνοντας στο δίπλα δωμάτιο? Σίγουρα θα έχει τύχει σε πολλούς, πολλούς από εσάς. Να ξέρεις ότι το Nova More έχει έρθει για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Έχει ίντερνετ από την πρώτη και όλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας και φυσικά μαθαίνεις περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi και όρους και προϋποθέσεις φυσικά μπαίνοντας στο nova.gr. Εδώ η Λωρίν με το τατού μας πάει μέχρι το break.

0: χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αουσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Σκέφτεσαι το μετά.

0: Ποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, ή αφεντικτό. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή εις 5% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
9: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα. Με τη ΣΥΛ. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής, ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους από κοντά το έμβλημα του ΑΕΛ Παδικές με το Allwyn Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ήχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
14: Σχολείο!
13: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
14: Σχολείο!
13: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

Νίκο. Εδώ απολαμβάνουμε δυνατά όλες τις επιτυχίες. Σήμερα 1η Σεπτέμβρη, εκτός από νέα ραδιοφωνική σεζόν, άνοιξαν και τα σχολεία για να πάνε οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, να αρχίσουν να προετοιμάζονται σιγά σιγά για τη νέα σχολική χρονιά. Να πούμε ότι οι μαθητές θα βρεθούν στα σχολεία Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το ξέρετε αυτό. Σηματοδοτείται τότε η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και οι μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων για να επιστρέψουν στα θρανία και να ξεκινήσει. Ωχ, πανικός. Okay. All right. Σε λίγο Benson Boone, εδώ είναι και η Ντιλά. Oh,

0: Mark Angelo και Σάγια, Far From Everything, στο 95,2 Athens DJ. Εδώ απολαμβάνεις δυνατά όλες τις επιτυχίες. Καλό μήνα, βρε, καλό μήνα. Για να σε ρωτήσω κάτι, σου έχει τύχει εκεί που έχεις κάποιο πρόβλημα και θέλεις να επικοινωνήσεις με τον τηλεφωνικό σου πάροχο και σκέφτεσαι πόση ώρα θα περιμένω τώρα, θα με βάλουν στην αναμονή, 5, 10 λεπτά, 15. Το Nova More ήρθε για να απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης και να σου μιλήσω λίγο για αυτή την εμπειρία. Είναι το έξυπνο σύστημα της Nova, το οποίο αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί μάλιστα να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάς να την καλέσεις εσύ, να σε καλέσουν μάλλον, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό και δεν χρειάζεται να περιμένεις πλέον. Ε? Τέλειο. Και να σου πω ότι αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό το λέω. Είναι ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα φυσικά μπαίνοντας στο nova.gr.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Σε παρακαλώ, Τζόρτζια, τι φαγητό είναι ο πατσάς?
3: Είναι ένα φαγητό με γουρούνι. Και
2: εντερά
3: και
2: μυαλά. Το ξέρεις, αλλά δεν μου λες τη σωστή λέξη. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Είναι σούπα.
3: Σούπα,
2: ναι.
3: Αλλά σούπα είναι, απλά είναι μια βλακία.
2: Σε ποια οδό βρίσκεται το προεδρικό μέγαρο της Αθήνας, Θανάση? Δεν το ξέρεις. Η Ρόδο Αττικού. Κέρδισε η Βαλεντίνη. Βαλεντίνη, έχει κερδίσει 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει!
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει!
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: 95,2.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συλλαλητήριο προανήγγυλαν οι ένστολοι την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης. Καθήκοντα αναλαμβάνουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Νέος πονοκέφαλος για τον Τραμπ. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Αμερικανός Υπουργός Στρατού, Dan Driscoll. Το αγαπημένο της φαγητό αποκάλυψε η Kylie Jenner. Όπως είπε η αδελφή της Kim Kardashian, τρελαίνεται για ελληνικό κεμπάπ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: Στους 36 βαθμούς στα θερμόμετρα με έθριο καιρό σήμερα και αύριο.

are back. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Ναι, ναι. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο εδώ. Όπως θα τα λέμε καθημερινά και αυτή τη σεζόν, 12 με 2 το μεσημέρι. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Λίγο καυτή αυτή η τρέχουσα εβδομάδα. Γυρίσαμε στην Αθήνα και ανέβηκαν οι θερμοκρασίες. Καταλαβαίνεις. Καλό μήνα να έχουμε. Ναι, ναι. Ανοίξαμε τα μικρόφωνα γιατί μας λείψατε πάρα μα πάρα πολύ. Και θέλαμε να έρθουμε πάλι κοντά σας. Και ευχόμαστε φυσικά να είναι και αμφίδρομη όλη αυτή η κατάσταση. Σου έχω σε 23 λεπτά προσκλήσεις για να πας αύριο στο Θέατρο Βράχων και να απολαύσεις την ειρήνη του Αριστοφάνη. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο που θα κερδίσετε τις προσκλήσεις. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Γιατί η κίνηση, ναι, έχει επιστρέψει. Αυξημένη τηλεφόρο και φυσία στους αμπελόκηπους, Αρδιτού με Καλλιρόης, όπως και Φρατζή με Καλλιρόης. Αν κινήσετε Παγκράτη, θα κολλήσετε στη Φιλολάου, Θιβών με Ιερά Οδό, λεωφόρο Αθηνών στο ύψος στη Θιβών, επίσης τηλεφόρο Δεκελία στη Νέα Φιλαδέλφια. Υπάρχει αυξημένη κίνηση και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινήσετε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, για δυνάμωσε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Υποδεχόμαστε μεγάλες επιτυχίες από τα Miano David, James Hype, Rihanna και The Second Voice, Let Me Be.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

95,2 Athens DJ. Με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Και η House με το Love Tonight. Αυτό το άκουσα σε ένα ηλιοβασίλεμα στο Ιόνιο Πέλαγος. Oh my god. Τέριαξε τόσο τέλεια με τη στιγμή. Για να έρθουμε σε αυτή τη στιγμή όμως, γιατί σου έχω προσκλήσεις για να πας στο θέατρο. Να απολαύσεις Ειρήνη. Είναι μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη παίζει. Πάνω από 15.000 θεατές κατέκλυσαν τις κερκίδες του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου και αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την Ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου. Να σου πω για την Ειρήνη, κατέχει κομβική θέση φυσικά στο συνολικό έργο του Αριστοφάνη ως άκρο συμφιλειωτική και η πιο αισιόδοξη από τις πολιτικές του κωμωδίες. Τώρα μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να πάτε αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στο Βύρονα και να απολαύσετε την Ειρήνη όπου παίζουν η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, ο Θανάσης Αλευράς, Έμιλι Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Ζέτα Μακρυπούλια και άλλοι. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής να κερδίσεις τώρα τη διπλή σου πρόσκληση, μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για αύριο Τετάρτη στις 9 να πάτε στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στο Βύρονα. Κάνουμε throwback τρίτης. Έτσι επιστρέψαμε στα μικρόφωνα σήμερα 1η Σεπτεμβρίου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Throwback με Mojo Lady Baby. Δυναμώστε ένταση. Come on.

0: Τρίτης με Mojo Lady. Άρα και πόσοι νέοι έρωτες γεννήθηκαν μέσα στον Αύγουστο το 26.
1: Άραγε.
0: Okay. Καλή σεζόν, φυσικά ανοίξαμε μικρόφωνα 10 το πρωί, Νάγια Αποστόλου. Στις 12 τα λέμε καθημερινά μαζί. Στις 2 Κώστας Ζήκος. Στις 4 Κώστας Βινάκος. Στις 6 έρχεται κοντά σας Top 13 με τον Τόλι Βαρνά. Και Viber on the go η Λιάννα. Ακριβώς στις 8 και... από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί επιστρέφει το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Good morning. Breakfast FM.
3: Μιχάλη, καλημέρα.
4: Κόλλησε να ξέρετε ότι αν ο άνδρας θυμάται το χρώμα των ματιών σας ήδη από το πρώτο ραντεβού, να ξέρετε όχι ότι είναι κακό, έχετε μικρό στήθος.
5: Ωραίος άντρας, μπράβο.
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν?
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.
7: Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας
6: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
7: του νούμερο 1
6: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
7: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
6: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: FBET, ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET, ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET, ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET, ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
11: Σχολείο, μουστάκα.
10: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
11: Σχολείο, μουστάκα.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Αρώμα μέντας και με φούρτρο σερά.
13: Σκάω φρέσ, η μουσική μου πάει γιατί είμαι
14: Dry. Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
15: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
17: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
17: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
17: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
17: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: 95,2 Athens DJ.

Σίγουρα η καλύτερη dance επιτυχία του φετινού καλοκαιριού ανήκει στον Hugel και την Ultra Nate. I'm moving to the sun. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και για να μιλήσω λίγο σε σένα, ο οποίος θέλει να πάρει τηλέφωνο στην εξυπηρέτηση στο τηλεφωνικό πάροχο και το σκέφτεσαι πάρα πολύ ώρα, λες, oh my god, τι θα συμβεί τώρα. Για να σου πω, το Nova More αλλάζει τα πάντα και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Έχει το έξυπνο σύστημα της Nova, το οποίο αναγνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεσαι. Σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και μάλιστα αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν δεν θέλεις καθόλου να καλέσεις, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ναι, τέλειο αυτό, ε. Και να ξέρετε ότι αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Σε λίγο υποδεχόμαστε David Guetta. Εδώ, Louis Fonsi, Daddy Yankee και Justin Bieber στο Despacito.

0: Out of the Ordinary. Ο Alex Warren στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης θα μαζί στο μικρόφωνο. Υπέροχο μεσημέρι Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα να έχουμε. Καλή μας ραδιοφωνική σεζόν. Τα λέμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μένετε εδώ, έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας. Μαυρισμένος, πολύ σεξι, Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Είμαι Στάσο, τι είναι ο Ταρτούφος? Ζαχαροπλάστης που φτιάχνει τάρτες? Γυναικείος σκούφος? Θεατρικός χαρακτήρας?
3: Τι μου είπες τώρα? Ταρτούφος. Λογικά είναι το γυναικείο σκούφος, ξέρω εγώ.
2: Θεατρικός χαρακτήρας. Τάσο, τι είναι η πεόνια? Λουλούδι, ποδιά μου γυρικής, μπετονιά ψαρέματος.
3: Λουλούδι.
2: Βεβαίως.
4: Πολύ καλός, πολύ καλός.
2: Όλοι έχουμε ένα λουλούδι πάνω μας.
4: Μπράβο, αλλά το κορίτσι 5 στα 5.
2: Ναι ρε παιδί μου.
3: Ταρτούφο μου, μέσα την πεονία μου.
2: Διονυσία μου, είσαι κερδίσει 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
14: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
15: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
16: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
17: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλη από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Exa.gr. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Play. Radio Play. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Με αυξήσεις στο ρεύμα μπαίνει ο Σεπτέμβριος. Ανησυχία για την ακρίβεια στα καύσιμα. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου αναμένεται να διαρκέσει η μείωση τιμών στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. 10.000 ζώα στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου ζυγίστηκαν στην καθιερωμένη ετήσια ημέρα ζύγισης. Στόχος η παρακολούθηση της υγείας τους. Στην εντατική ο θρυλικός Lionel Richie, ο 77χρονος τραγουδιστής, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από την τελευταία του συναυλία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με έθριο καιρό. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
3: Turn it up, y'all. Let's go.
4: Hi, this is Sam Smith.
5: This is your girl, Lady Gaga.
6: Lady Gaga.
7: Hello, Greece.
8: This is Dua Lipa.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: It's your boy, David Guetta.
11: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
12: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλό μήνα επιστρέψαμε φυσικά. Όχι ότι το θέλαμε και πάρα πολύ, ούτε και εσείς φαντάζομαι, αλλά θα είμαστε εδώ κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Θα είμαστε παρέα λοιπόν κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Προς το παρόν στους δρόμους δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγο πήξιμο έχει στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Περίεργο, γιατί έχουν επιστρέψει όλοι. Ή μήπως όχι. Έρχονται για τη συνέχεια Jason Derulo, Yves La Rock, Shakira και Burna Boy. Σήμερα γιορτάζουν οι 40 Παρθένες. Να αναφέρω ενδεικτικά κάποια ονόματα: Αθηνά, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Ερατό, Θάλια, Καλλιρόη, Μαργαρίτα, Πινελόπη. Χρόνια σας πολλά. Κάθε υγεία και ευτυχία λοιπόν. Ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, πρώτης για την καινούργια σεζόν, με Lola Young και Messi.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Μόνο επιτυχίες.

Bebe Rexha και Faithless, New Religion εδώ στο 95,2 Athens DJ. Όταν μπαίνει ο Σεπτέμβρης, μας πιάνει όλους μια ανάγκη για ολική ανασυγκρότηση. Είναι η κατάλληλη περίοδος για οργάνωση, reset και φυσικά για shopping. Γιατί Back to the New Season σημαίνει Back to the Mall Athens. Με περισσότερα από 200 καταστήματα, το The Mall Athens έχει επιλογές για όλους. Μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους, αλλά και για όλους εσάς που θέλετε να επιστρέψετε δυναμικά στις αγαπημένες σας δραστηριότητες ή να δοκιμάσετε κάτι καινούριο. Back to the New Season, Back to the Mall Athens. Μάθετε περισσότερα στο themallathens.gr. Αυτός είναι ο Ed Sheeran και το Sivers.

0: Ελάτε.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Αποστολία, χρόνια πολλά.
4: Μιχάλη μου, να είστε καλά.
3: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
4: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
3: Χρόνια πολλά.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
11: Athens DJ.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
14: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
15: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Life is Simple. Μαζίκ και Marshall Jefferson εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τώρα δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, αν το έχετε δει σε κάποιο βίντεο. Ετοιμάζονται ρομπότ από διάφορες εταιρείες και για διάφορες λειτουργίες. Όμως ένα ανθρωποειδές ρομπότ της Unitree φέρεται να έφτασε ταχύτητα 12,66 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Επίδοση που αν επιβεβαιωθεί θα ξεπερνούσε και εκείνη του Χουσέιν Μπολτ. Το εντυπωσιακό sprint πάντως είχε ένα μικρό πρόβλημα στο φινάλε. Το ρομπότ δεν κατάφερε να φρενάρει και κατέληξε με φόρα πάνω σε έναν τοίχο. Ρεκόρ μπορεί να έκανε. Το παρκάρισμα θέλει ακόμη δουλειά. Αυτός είναι ο Mark Ronson μαζί με τον Bruno Mars.

0: εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Κάθε μέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάκια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
2: Α, δίνετε τέτοια.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια. Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
15: 95,2 Athens DJ.
16: Ο DJ τα σπάει.
17: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
18: 95,2 πολύ μπροστά.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ξεκίνησε άτυπα η προεκλογική περίοδος. Σε Μακεδονία και Θράκη ρίχνει το βάρος στη Νέα Δημοκρατία για να περιορίσει τις διαρροές ψηφοφόρων. Συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Πούτιν να δέχεται πιέσεις και να σκοπεύει να ρίξει ακόμα 400.000 άνδρες στο ουκρανικό μέτωπο. Την ευτυχία στη ζωή της φαίνεται πως βρήκε επιτέλους η Τζένιφερ Άνιστον. Νιώθω ευλογημένος κοντά της, δηλώνει ο σύντροφός της, Jim Curtis. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με έως 36 βαθμούς σήμερα και αύριο.
6: Επιστροφή στο στούντιο του 95,2 Athens DJ, 3η-1η Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Για πείτε μου, τι ρούχα φοράτε όταν πηγαίνετε για συνεντεύξεις και σημαντικές συναντήσεις. Το ρωτάω γιατί, σύμφωνα με έρευνες στην ψυχολογία της μόδας, όσοι φορούν αποκλειστικά μαύρα ρούχα εκπέμπουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Το μαύρο χρώμα, λένε, συνδέεται συχνά με τη δύναμη, την κομψότητα και το κύρος, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τους οπτικούς περισπασμούς. Για να δούμε. Έρχονται Jennifer Lopez και Pitbull, Mr. Belt και Wessel, Topic και Becky G. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Gordo και Loco Loco.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας

Ρέμα και Σελίνα Γκόμες, Calm Down, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί, αν το πήρε το μάτι σας κάπου στους δρόμους. Από σήμερα περνάει σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη η ομάδα Κόμβος της ελληνικής αστυνομίας. Αποτελείται από 235 κάμερες κυκλοφορίας, 15 drones και αρκετούς δικυκλιστές. Οι δικυκλιστές θα έχουν τη δυνατότητα να φτάνουν γρήγορα σε σημεία στα οποία ένα περιπολικό θα δυσκολευόταν να κινηθεί εξαιτίας του μπλοκαρίσματος και εκεί θα αναλαμβάνουν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πριν το πρόβλημα προκαλέσει ουρές πολλών χιλιομέτρων. Η αρχική ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 54 επιβαρημένα σημεία του λεκανοπεδίου, όπως Συγκρού, Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ελευθερίου Βενιζέλου, όλα αυτά θεωρητικά. Ας ελπίσουμε να λειτουργήσουν και στο πεδίο και να ανακουφιστεί η καθημερινότητά μας.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Τι κάνει μου, καλημέρα.
2: Breakfast FM.
3: Εύη, από αγγλικά καλά.
1: Καλά, ναι.
3: Take them so I don't owe them to you.
1: Πάρτε μη τα μπροστά.
3: You are calculating without the hotel owner now.
4: Κάνεις υπολογισμούς χωρίς το ξενοδόχο.
3: Σωστά.
5: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Today I will make root.
5: Σήμερα θα κάνω ρίζα.
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
7: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούργιο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
13: Σχολείο μουστάκας!
12: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
13: Σχολείο μουστάκας!
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
15: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

Jamaican Bam Bam, ο Hugel στον 95,2 Athens DJ. Και η άχρηστη είδηση της ημέρας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην τέταρτη θέση στην Ευρώπη με το υψηλότερο ποσοστό single γυναικών, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αναλογία 119 γυναίκες ανά 100 άντρες. Ο έντονος φοιτητικός χαρακτήρας της πόλης, λένε, και η ζωντανή κοινωνική ζωή ενισχύουν αυτή την τάση. Αντίθετα, η Αθήνα κατατάσσεται πολύ χαμηλότερα στην 24η θέση της ευρωπαϊκής λίστας. Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης είναι η Ρίγα της Λετωνίας. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος. Να περάσετε όμορφα σήμερα, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Τα ξαναλέμε αύριο αμέσως μετά τις 2. The Weeknd τώρα και Cry For Me.

0: Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Βέβαια, Αγγελική, ποιος είναι ο ποτάμος που διασχίζει το Παρίσι, ο Ζιγκουάλας, ο Σικουάνας, ο Δούναβης.
2: Το
1: Ζιγκουάλα, αγάπη γλυκιά μου. Νίκο, ποιος μήνας έχει 28 ημέρες?
3: Ο Φλεβάρης.
1: Όλοι ρε έχουνε. Γιατί ο Ιανουάριος δεν έχει. Η Αγγελική κέρδισε 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μπες στο eFood. Βρες τα supermarket, My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
15: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
18: Η παραγγελία σας.
17: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
19: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: 95,2 Athens.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Απογοητευμένοι καταστηματάρχες από την περίοδο των εκπτώσεων. 6 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν χαμηλότερες πωλήσεις από πέρυσι. Σήμερα ανακοινώνονται οι 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Δημοσκόπηση χαστούκι για Τραμπ. Καταραίει η δημοτικότητά του πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Σκίζει το Die Die. Το τραγούδι της Σακύρα που έγινε ο ύμνος του φετινού Μουντιάλ βρίσκεται για 10η εβδομάδα στο νούμερο 1 του Αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με ως 5 μποφόρ και ως 36 βαθμούς. Περίπου τα ίδια και αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: Καλό απόγευμα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή σεζόν. Έχει μείνει τίποτα άλλο, δεν ξέρω. 3η, 1η Σεπτεμβρίου. Ο Κώστας Βινάκος εδώ και αυτή τη σεζόν θα είμαστε μαζί καθημερινά 4 με 6 στον 95,2 Athens DJ. Εδώ έχω για εσάς και σήμερα μόνο επιτυχίες. Θα ακούσουμε Timbaland, Mike is Mine, CK Another, David Guetta, Anita. Ξεκίνημα με Hozier και το Too Sweet.
1: 1, 2, 1, 2. Hey, it's Hozier.
2: You're too sweet for me.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Upside Down 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που μπορεί ακόμα και να περάσει από το μυαλό σου να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκτόσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: breakfast.
1: Καλημέρα, Μιχαλή. Γεια σου, γεια σου. Τι κάνετε?
2: Έτσι, καλά.
1: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
0: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, ποιος είναι?
3: Ο Κάρολος.
2: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
3: Μια χαρά, εσύ.
2: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχαλή επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης. Athens DJ.
0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
6: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιουτζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: This is music.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
11: 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952 breakfast@gmail.com.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: 95,2

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συλλαλητήριο προανήγγυλαν οι ένστολοι την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης. Καθήκοντα αναλαμβάνουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Νέος πονοκέφαλος για τον Τραμπ. Την παρέτησή του υπέβαλε ο Αμερικανός Υπουργός Στρατού, Dan Driscoll. Το αγαπημένο της φαγητό αποκάλυψε η Kylie Jenner. Όπως είπε η αδελφή της Kim Kardashian, τρελαίνεται για ελληνικό κεμπάπ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Ο καιρός.
6: Στους 36 βαθμούς στα θερμόμετρα με έθριο καιρό σήμερα και αύριο.
7: Turn it up, y'all. Let's go.
8: Hi, this is Sam Smith.
9: This is your girl, Lady Gaga.
10: Lady Gaga.
11: Hello, Greece.
12: This is Dua Lipa.
13: Hey, I'm Tiesto.
14: It's your boy, David Guetta.
15: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
16: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι και τις 6 σήμερα, 31 Σεπτεμβρίου. Λέμε χρόνια πολλά στο Διαμαντή, το Μελέτη, την Αθηνά, την Αντιγόνη, την Ασπασία, την Αφροδίτη, τη Θάλια, την Ισμήνη, την Κλεοπάτρα, Μαντό, Μαργαρίτα, Πινελόπη. Πάρα πολλά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες ξεκινά εδώ στο 95,2 Athens DJ. Έρχονται Νέλη Φουρτάντο, Τζόιζι, Ρέι, Σία, Σακύρα. Ξεκινήμα με Ζέινα και το Ζάναντο.
17: Hi, I'm Zaina and you're listening to my single Jannan

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

και το Die Die στο 95,2 Athens DJ. Πάμε να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Από κίνηση, προβλήματα έχουμε στη λεωφόρο Κηφισού, στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο η ώρα ξεκινά από το Ρέντι και φτάνει έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο, πολύ χαμηλές ταχυτήτες από τον κόμβο μεταμόρφωσης. Αθηνών Κορίνθου, έντονο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα εξόδου. Αττική οδός έχουμε καθυστερήσεις άνω των 15 με 20 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και 10 λεπτά περίπου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε προβλήματα. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και σταδιακή συμφόρηση στη λεωφόρο Κηφισίας στα τμήματα της Ανόδου.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Τι κάνει μου καλά. Καλημέρα. Breakfast
2: FM. Today we will eat giants.
3: Σήμερα φάμε γίγαντες.
2: Σωστό. The start is the half of everything.
4: Η αρχή είναι το ίμιση του παντός.
2: Pinch my right.
4: Σε πατώ δεξί.
5: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χώρο.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
13: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολεία Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
18: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
19: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: 95,2 Athens DJ.
20: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δημήτρη, πόσος χρόνος χρειάζεται για να έχουμε ένα πολύ σφιχτό βραστό αυγό?
2: Τώρα αυτό είναι 12 με 15 λεπτά.
1: Όχι, καλέ. 8 με 9. 12 με 15 θα του πιτάξει και σπάσει τα τζάμια απέναντι. Ειρήνη, ποια είναι η πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν?
3: Αζερβαϊτζάν.
1: Ναι, Αζερβαϊτζάν.
3: Δεν το έχω.
1: Δεν πειράζει. Μήπως ξέρεις εσύ, Νίκο?
2: Μπακού.
1: Ναι.
4: Καλέ, μπράβο, Νίκος, παιδιά.
1: Στα πέναλτι κέρδισε ο Νίκος. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάει οθόνη. Και τώρα...
0: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Ριάννα, Calvin Harris, where have you been? Στο 95,2 Athens DJ. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις στο σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά, τώρα που το σκέφτομαι, μάλλον υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο πολύ που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα θες να παραγγείλεις φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ και άλλα, να θυμάσαι ότι το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Έξι ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: So here's a new song.
2: 95,2 Athens DJ.
3: This is Tame Impala.
4: Yeah.
3: And this is a song called Dracula.
4: And makes me feel like Dracula.
2: Μόνο επιτυχίες
5: όλη την ημέρα.
2: Για την

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Με αυξήσεις στο ρεύμα μπαίνει ο Σεπτέμβριος. Ανησυχία για την ακρίβεια στα καύσιμα. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου αναμένεται να διαρκέσει η μείωση τιμών στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. 10.000 ζώα στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου ζυγίστηκαν στην καθιερωμένη ετήσια ημέρα ζύγησης. Στόχος η παρακολούθηση της υγείας τους. Στην εντατική ο θρυλικός Lionel Richie. Ο 77χρονος τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από την τελευταία του συναυλία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
3: This is Miley Cyrus.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, what's up? It's David Guetta.
6: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
7: Hey, guys, it's Taylor Swift.
8: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
9: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
10: Okay. Πάντα κάθε χρόνο όταν επιστρέφουμε έτσι από τις διακοπές του Αυγούστου έχω ένα άγχος. Θυμάμαι να κάνω εκπομπή. Θυμάμαι να πατάω τα κουμπάκια τα σωστά. Πόσα λάθη θα κάνω στην επιστροφή. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και καλό ξεκίνημα, καλή νέα σεζόν σε όλους μας. Είμαι ο Τόλης Βανάς, είμαστε μαζί. Έχει κίνηση αυτή την ώρα, όχι τρελά πράγματα. Εντάξει, εκεί στον κόμβο του μεταμόρφωσης που γίνονται και έργα άλλωστε. Για να βελτιωθεί ο κόμβος, για να δούμε αν θα το καταφέρουν. Στο ύψος του Περιστερίου έχει κίνηση, Κηφισίας αυτή την ώρα, κέντρο Αθήνας, ψυχραιμία, υπομονή. Και αφήστε μας.

second voice. Αφήκετε με εδώ, σαν γραβούλα δεν είναι αυτό. Αφήκετε με εδώ, δεν θέλω να γυρίσω. Θέλω να κάνω διακοπές συνέχεια. Λοιπόν, για να μαζευόμαστε, γιατί εντάξει, καλά τα λέμε, καλά γελάμε. Πρέπει όμως να φτιάξουμε και ένα top 13, το πρώτο top 13 παρεπτόντως για τη νέα σεζόν. Εσείς το φτιάχνετε. Ψηφίζετε τώρα στο Viber, έχουν μείνει. Καλά, 52 λεπτά από ό,τι βλέπω, ακόμα λιγότερος χρόνος, μέχρι τις 7, μέχρι το ολοκένουργιο top 13. Ψηφίζετε στο Viber. Εντελώς δωρεάν είναι, έτσι κι αλλιώς, αν το ξεχάσατε. 6931-952-952. Αυτό είναι το Viber μου. Εκεί μου στέλνετε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για αυτό το 24ωρο σήμερα. Σήμερα Τρίτη που έχει γενέθλιο ο Jungkook, τον BTS, κλείνει 28. Είναι και μοντέλο Calvin Klein παρεπτόντως πλέον. Ρόμεο Μπέκαμ της οικογενείας, 23 κλείνει, αλλά και αγαπημένη Ζεντάγια, τα 29. 30 ρίζι.

0: These beautiful, beautiful things. These beautiful Benson Boone. Τι χαμός φέτος από τουρισμό στην Ελλάδα. Έχουν έρθει όλοι οι celebrities. Και ποιος δεν ήρθε βασικά στην Ελλάδα? Όσοι πάντως δεν ήρθαν, όποιος celebrity δεν είναι Ελλάδα φέτος, το καλοκαίρι είναι στην Ιταλία. Δεν παίζαν άλλες χώρες. Ελλάδα και Ιταλία ήταν όλοι. Η Ιταλία, ας πούμε, είναι αυτή τη στιγμή Σελίνα Γκόμεζ και Μπένι Μπλάνκο. Διακοπές στην ρομαντική Βενετία για τους δυο τους. Ενώ έτσι ήταν είναι στο Κάπρι. Κατά τα άλλα, έχουμε επιστροφή στις σειρές και στην υποκριτική. Όπως φαίνεται και τη Μέγαν Μάρκελ, η οποία γύρισε στο Λονδίνο. Αυτό το μάθατε, φαντάζομαι. Ήδη συζητάει με τον Γκάι Ρίτσι για ρόλο στη σειρά του Netflix The Gentleman. Ήδη η δεύτερη σεζόν θα ξεκινήσει να στριμάρεται από μεθαύριο, 3 Σεπτεμβρίου, άρα μιλάμε για την τρίτη σεζόν.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Bunny 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα στα καλύτερα σας στέλνω. Και με τη νέα σεζόν. Γεύμα για δύο άτομα, Στρούγκα Ταβέρνα, μεσογειακή γεύση σε άλλο level. Υπογραφή του σεφ Δημήτρη Χωματά. Local gastronomy είναι η φιλοσοφία. Σουτζουκάκια χάρας σε πιτάκια με σος γιαουρτιού. Δεν περιγράφω άλλο. Άντε να σας πω και για τις premium κοπές Black Angus Αμερικής, ribeye ας πούμε, και για κλείσιμο ένα ραβανί με παχωτό καϊμάκι. Θέλετε κι άλλο? Ανακαλύψτε τη Στρούγκα στο Instagram, Στρούγκα Ταβέρνα, και κάνε την κράτησή σου. Υπάρχει link στο bio. Ηλία Ηλίου 28, νέος κόσμος. Εκεί σας στέλνω ένα γεύμα για δύο άτομα, να πάτε όποτε θέλετε και να φάτε τα καλύτερα, ό,τι θέλετε. Στρούγκα Ταβέρνα, έχω ερώτηση στο επόμενο ημίωρο για να κερδίσετε με τρεις πιθανές απαντήσεις όπως πάντα. Σήμερα το θέμα μας είναι η Ζεντά.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Και όταν ανατέ, αν μου λέγατε δηλαδή ποιο είναι το νούμερο 1 του φετινού καλοκαιριού, πολύ πιθανόν αυτό θα έλεγα. 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχία για την Αθήνα, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Δηλαδή ολοκληρώνεται η παγκόσμια περιοδία της Ariana Grande, το Eternal Sunshine Tour. Όπως ανακοίνωσε η Ariana μέσα στον Αύγουστο, και είναι φυσικά viral, θα αποσυρθεί ή ακόμα καλύτερα θα εξαφανιστεί από τα πάντα για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει πως ήδη έχει αποσυρθεί και από κάποιες υποχρεώσεις που είχε στο θέατρο. Ήταν βασικά να παίξει στο West End του Λονδίνου. Είναι πάντως αλήθεια πως και η εμφάνιση της τελευταία δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Να ευχηθούμε να βρει τη λύση, να βρει μια λύση στο πρόβλημά της η Αριάννα και σύντομα.
1: 95,2 Κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Καλό.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι μου κάνεις?
2: 95,2 άνθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
2: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
0: Καλά είμαι. Και όλοι τι είσαι, βρε.
2: 95,2 άθες DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Καλά, πολύ.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
5: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέντις.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Μόνο επιτυχίες.
5: 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Swims, Teddy Swims, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και μόνο τα καλύτερα για σας και για τη νέα σεζόν. Σας στέλνω Στρούγκα Ταβέρνα στο νέο κόσμο να φάτε τα καλύτερα. Βασικά από ελληνική κουζίνα, σουτζουκάκια, σχάρα σε πιτάκια, μισός γιαουρτιού δηλαδή. Μιλάμε τα τσάκιζα τώρα, χωρίς πλάκα. Για να κερδίσετε, να πάτε όποτε θέλετε, μου ποιον θέλετε και να φάτε ό,τι θέλετε. Ζεντάγια, τη μεγάλη ηθοποιό μιλάω, του Spider-Man και τη Οδύσσια, που σήμερα βασικά τριανταρίζει. Ήδη θεωρείται από τα μεγαλύτερα αστέρια της νέας γενιάς του Hollywood. Ξέρουμε βασικά τα πάντα για αυτήν, εκτός ίσως από το ότι έχει άλλα 5 αδέλφια. 3 αδερφές, 2 αδερφούς, μεγαλύτερα από εκείνη. Είναι βασικά από τον μπαμπά της και προηγούμενες σχέσεις που είχε. Και όπως λέει, άπειρα νηψάκια που λατρεύει. Γενικά, κορίτσια και αγόρια που με ακούτε εκεί έξω, πόσους γάμους έχει κάνει η Ζεντάγια? Α, κανένα γάμο. Β, έχει κάνει έναν γάμο. Η γάμα έχει κάνει 2 γάμους. Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952 πόσους γάμους έχει κάνει στη ζωή της η Ζεντάγια.

0: Η Σακύρα από τα παλιά, βασικά το πρώτο της είναι αυτό. Whenever, wherever, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ποδαρικό φέτος, αυτή τη σεζόν δηλαδή, θα μας κάνει η Χριστίνα. Χριστίνα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλά είναι το λυσί.
0: Ελπίζω να έχεις και καλό γούρι, γιατί είπαμε, είναι το ποδαρικό, όχι ότι πιστεύω αυτά, αλλά ξέρεις. Πώς περάσαμε τον Αύγουστο?
1: Ωραία, ωραία. Τον ήλιο είχα πάει διακοπές. Αλλά εντάξει, έκανα μπανάκια εδώ.
0: Εντάξει, κοίταξε. Σημασία έχει να έχεις καλή παρέα και να πέρασες γενικά καλά. Δεν έχει σημασία πού.
1: Ναι.
0: Πόσο μακριά ή πόσο κοντά. Δηλαδή, είτε έπαιρνε στο αεροπλάνο και έχει πάει στην άλλη άκρη του πλανήτη, είτε έμενε εδώ. Άμα ήταν γι' αυτό και να πα και να είναι στενάχωρα, τι να το κάνει.
1: Ισχύει. Όχι, κατάλαβα.
0: Χριστίνα, πόσους γάμους έχει κάνει η Ζεντάγια? Α, κανένα, Β, έναν ή Γ2?
1: Β, με τον Tom Holland, κρυφά κιόλα.
0: Και στα κρυφά, ναι, ναι, και κάναν και ένα γαμήλιο πάρτι, έτσι, μιλιτότερο κρυφό. 4 Αυγούστου, γιατί είναι τσιγκούνης αυτός, φαίνεται, και δεν είχε κάνει την πρώτη φορά. Παντρευτήκανε, καταλαβαίνεις. Όλα καλά πάντως, Χριστίνα. Έχεις κερδίσει. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ,
2: επίσης. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.

0: Wall.com.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές δραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Αχ, επιστροφή στην Αθήνα και στην καθημερινότητα της Αθήνας. Εντάξει, ευτυχώς όχι όλοι ακόμα. Κίνηση έχει, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ακόμα παλεύετε. Και στην Κηφισία βλέπω αυτή την ώρα. Καλό απόγευμα, Σοφία, Κάτια, Βίβιαν, Βασίλη, Μαρία και Ολυμπία. Την φίλη Αντωνία που πέρασε σούπερ, όπως ελπίζω όλοι μας, το μήνα που μου λείψαμε. Αριάδνη, Γιώργος, Χρυσάνθη που ακόμα να φύγουν. Γιώργος και Χρυσάνθη ακόμα να φύγουν. Αλλά το σχεδιάζουν και εντάξει, αυτό έχει σημασία. Να περάσετε καταπληκτικά, παιδιά, όπου και να πάτε. Και παρεπτόντως, τώρα είναι και καλύτερη εποχή δηλαδή για να φύγει κανένας, αν μπορεί. Από δουλειά και από λεφτά και από όλα τα σχετικά. Anyway, καλησπέρα στη Θεόνη, Στέφανε, Ιωάννα, Νεφέλη, όλους, όλες που και αυτό το απόγευμα είστε εδώ μαζί μου. Ψηφίζετε πάντα στο Viber, δωρεάν είναι άλλωστε, το θυμίζω. 6931-952-952. Περιμένω το δικό σας αγαπημένο για το Top 13, το Top 13 της νέας σεζόν. Ξεκινάει κανονικά.
0: Νούμερο 13.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ιαν ο Ντέιβιντ, νούμερο 12 σήμερα, εδώ στο πρώτο Top 13 για τη νέα σεζόν. Η Ντόβ Κάμερον ήδη βρίσκεται στη Ρώμη. Χθες βασικά γύρισε το καινούργιο της βίντεο λίγο πιο έξω από την πρωτεύουσα, στην πόλη Καπένα. Και φυσικά ετοιμάζεται για το γάμο της που θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου στην Τοσκάνη. Είμαστε οι πρώτοι που το είπαμε για το γάμο, από πολύ πριν φύγουμε, από τα μέσα Ιουλίου. Έχουν γεμίσει βασικά τα ιταλικά sites με το ζευγάρι, αγκαλιές, φιλιά στη Ρώμη, πάνω σε θρυλική βέσπα στο κέντρο της πόλης. Οι λεπτομέρειες του γάμου είναι super secret. Πάντως, όπως λέγεται, η λίστα με τους καλεσμένους είναι τεράστια. Και θα τα μάθουμε όλα. Υπομονή λίγο.
1: Νούμερο 11. Μόνο επιτυχίες.
2: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
1: 95,2 Athens DJ.

Παούτε Μίκη Μίντ. Σήμερα εδώ στο νούμερο 9, το top 13 στο 95,2 Athens DJ, γεννημένο τον Οκτώβριο του 2000. Ο Σουηδός παραγωγός Μίκη Μίντ είναι πολύ δυνατός στα social γενικά. Ασχολείται εκτός από τη μουσική με streetwear, δυνατά αυτοκίνητα, αλλά και επενδύσεις κρύπτο. Γενικά είναι παιδί των social, δημιουργός περιεχομένου, κυρίως visual, που αποφάσισε να κάνει μουσική με τη βοήθεια του AI. Το Παπαούτε δεν είναι η πρώτη του επιτυχία. Έχει αρκετά top 5 στο σουηδικό Spotify. Είναι όμως η πρώτη που έγινε παγκόσμιο viral. Νούμερο 8.

0: νούμερο 7.
1: Hey, David Guetta.
2: Yes!
0: DJ Upside Down. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Upside Down.

0: Okay.
1: Σήμερα λοιπόν, Τρίτη από το νούμερο 13, ψηφίσατε Alex Warren Ordinary, Damiano David First Time στο 12, 11 Michiko, Jason Derulo, Ina Caliente στο 10, Mikis Min Papaoutes στο 9, 8 ψηφίσατε Milky David Guetta, Just The Way You Are, Upside Down πάλι David Guetta στο 7 και 6 λίγο πριν The Weeknd Cry For Me, ο Weeknd ο οποίος άλλαξε γνώμη τελικά, δεν θα αποσύρει το καλλιτεχνικό του όνομα όπως είχε πει, το ανακοίνωσε βασικά επίσημα στη συναυλία του στη Στοκχόλμη πριν από λίγες μέρες τον Αύγουστο. Είμαι για πάντα ο Weeknd, είπε. Και μεταξύ μας καλά έκανε. Τώρα τον μάθαμε Weeknd. Τι θέλει τώρα να μπλέκει με Άμπελ. Άμπαλο κάνει λίγα και το Άμπελ. Anyway, πάμε για ένα ρεκόρ στη Βρετανία.
0: Top 13.
2: Νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.

0: μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών στη Βρετανία, ε. Απίστευτο. Σαν φαίνεται. Olivia Dean, Ray Mean, το νούμερο στη Βρετανία βασικά δεν θα αλλάξει ποτέ. Έτσι φύγαμε, έτσι γυρίσαμε. 23 ολόκληρες εβδομάδες στην κορυφή. Ιστορικό ρεκόρ, είναι μια ανάσα μακριά του. Το χι του καλοκαιριού, το Moving to the Sun, σταμάτησε στο νούμερο 2. Έγινε πάντως η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της Άλτρα Νατέ. Τεράστιο comeback, 29 χρόνια μετά από το θρυλικό Free, για φανταστείτε. Όσο για το ρεκόρ του Σάμ και της Ολίβια, φαίνεται πως θα τελειώσει αυτή την εβδομάδα, αφού η Ντόλι Πάρτον, που έφυγε πριν από λίγες μέρες, σαρώνει σε όλα τα streams και τα social με τις παλιές της επιτυχίες. Τρεις συνολικά έχει. Jolene, 9 to 5 να προηγούνται. Μάλλον το 9 to 5 πάει για νούμερο 1 και το Jolene για νούμερο 2. Εντυπωσιακό ότι το ίδιο περίπου συμβαίνει και στην Αμερική.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Ναι.
2: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι.
2: 95,2 Athens DJ. Μου χάρη στα ουσόπλου από το ραδιόφωνο.
3: Γεια.
2: Γεια. Είμαστε λέει ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
3: Ναι.
2: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
3: Ναι, πολύ.
2: Μπράβο.
3: Έχω γενέθλια.
2: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ?
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τι ομάδα είσαι?
3: Ολυμπιακός.
2: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
4: Όρθια.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
7: Μικρό κολέγιο. Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
8: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
9: Η παραγγελία σας.
8: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
12: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε ping-pong. Στα Honda

0: Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα στην Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι!
10: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε, είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στη εντάξει. Στα Public θα ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
12: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.

0: Μάσικ Μάσελ Τζέφερσον. Move your body. Γιατί life is simple. Life is simple on the beach. Το σύνθημα του καλοκαιριού. Εντάξει, να συγκεντρωθούμε όμως. 26χρονος Γάλλος, DJ και παραγωγός Μάσικ. Γεννήθηκε στο Λονδίνο βασικά. Μεγάλωσε όμως σε ένα μικρό χωριό στο νότο της Γαλλίας. Φυσικά πλέον ζει μόνιμα στο Παρίσι, όπου άλλωστε είναι και κλαμπ σκηνή. Αν και όπως λέει, έτσι κι αλλιώς τον περισσότερο μου χρόνο τον περνάω ταξιδεύοντας και παίζοντας σε κλαμπ και φέστιβαλ σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν φυσικά και στη φετινή του Tomorrowland πριν από λίγο καιρό.
1: Νούμερο 3.

0: breakfast.
1: Αμιχάλης είναι ρε παιδιά.
2: Ναι, καλέ, αυτό είμαι.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
1: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο! Μουστάκας!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
10: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
16: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
18: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
20: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
21: Athens DJ.
20: Νούμερο 2.
22: It's new. And it's here. And it's

0: Η σεζόν λοιπόν ξεκίνησε με Sorry Puppy στο νούμερο 5. Topic Baggy G, Massive Muscle Jefferson, Life is Simple, Movie Barry στο νούμερο 4. 3 Black Lilies και Power of Stella. Και Άγγι Μεντιούζα Μελωδία στο νούμερο 2. Η Ιλιάνα εδώ πανέτοιμη να ξεκινήσει και αυτή τη δικιά τη σεζόν στο Viber on the go. Εγώ σας αφήνω με το πρώτο. Νούμερο 1 σήμερα, Τρίτη, Ζέινα.
1: Νούμερο 1.
0: Δικιά τη σεζόν στο Viber on the go.

0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Athens DJ.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Ναι, είμαι και εγώ σε φάση ποια είμαι που ήρθα. Πρέπει να το ομολογήσω. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλους. Είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go. Επέστρεψα. Επέστρεψα και η κίνηση στους δρόμους. Τι ήταν αυτό το πράγμα που γινόταν σήμερα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 6931-952. 952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Πώς περάσατε το καλοκαίρι. Τι σκέφτεστε σήμερα. Ή απλά το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, οκ.
5: Ιλιάνα, καλή αρχή, καλή σεζόν, καλώς ήρθες, σε περιμέναμε. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα σε ξανακούμε. Θα βάλω δυνατά ράδιο να ακούγεσαι και θα ήθελα να ακούσω το Let Me Be. Σ' αγαπώ, φιλιά.
4: Let Me Be, Let Me.

0: needs you. Γκόρντο, Λόκο Λόκο, πόσο χαίρομαι που γύρισα και μου το ζητάτε. Μου ζητάτε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε στο 69-31-952-952. Εκεί κάθε βράδυ ακούω τη φωνή σας.
1: Ήρθε η Λιάνα μας. Επιτέλους, καλή σεζόν. Να περάσουμε τέλεια. Εύχομαι να έχεις ξεκουραστεί, να έχεις περάσει τέλεια. Ρωτάς που πήγαμε, ξέρεις που πήγα, στη μαγευτική, καλή, πολύ πειραϊκή Πειραιά, γενικότερα, λόγω δουλειάς. Περίμενα να ξεκινήσεις πώς και τι. Σ' αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, καλή σεζόν. Θέλω μελωδία, μάλλον. Ό,τι θέλεις εσύ. Φιλιά πολλά!
0: Είναι όμως η Πειραϊκή, έχει μια γοητεία και τώρα ομόρφη είναι ακόμη πιο πολύ, θα συμφωνήσεις.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ερωτευμένη ο Νίκ. Your loving feels so good. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Δεν μπορώ, γιατί έχουν χιούμορ και οι ακροάτριές μου. Εδώ λέει. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Αντιγόνη, στην Ισμήνη, στην Αθηνά, στις 40 Παρθένες. Δεν το θυμόμουν, είναι αλήθεια, αλλά εδώ έχω μήνυμα που λέει χρόνια πολλά σε μένα και στις άλλες 39 Παρθένες σήμερα. Πήγα να πω, είναι επιβεβαιωμένο το νούμερο, αλλά όπως καταλάβατε είναι.
1: Γεια σου αγαπημένο μου Ηλιανάκη, είμαι η Αντιγόνη και θέλω να ευχηθώ καλό μήνα, καλή σεζόν, δεν λέμε καλό χειμώνα. Θέλω να ακούσω το Moving to the Sun και να σου στείλω πολλά φυλάκια. Bye!
0: Χρόνια πολλά, μεγάλη αγκαλιά στην όμορφη Hugel Ultra Nate.

Throwback με πηγαίνσε. Hello! Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Φόρο τιμή και η Beyoncé, βέβαια, στην Dolly Parton που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές μέρες. Είχε κάνει και το remake της Jolene, αν το θυμάσαι. Και γενικά οι δύο γυναίκες έχουν ένα ιστορικό άλληλο υποστήριξη. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 6931-952-952. Welcome back, αγαπημένη Ηλιάνα, μου λέει η Πάμελα. Καλό μήνα. Μας έλειψε η όμορφη παρέα σου. Μου λείψατε πάρα πολύ. Χαίρομαι τόσο πολύ που είμαι πίσω εδώ μαζί σας. Η Πάμελα θέλει να ακούσει Jason Derulo, Μιτσίκο.

0: χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αουσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο ετουάλφι. Λάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 95,2 Athens DJ.

0: εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες. Hey! Ούτε, παπα, ούτε,
1: ούτε, παπα, ούτε. 95,2 FM's DJ.
2: Oh, yeah! Μόνο επιτυχίες.

Pump It Baby, η Black Eyed Peas εδώ στον 95,2 Athens DJ. Είναι από το αγαπημένο μου throwback, είναι αλήθεια, χαίρομαι. Όταν το ζητάτε, κάνει πάρα πολύ ζέστη και θα κάνει και τις επόμενες μέρες. Την Κυριακή, για παράδειγμα, θα είναι πολύ ζεστή. Αν μπορέσετε να φύγετε το Σαββατοκύριακο να το κάνετε, μου έχει χαλάσει το air condition του αυτοκινήτου και είναι δύσκολο να φτιάξει. Οπότε το μεσημέρι που οδηγώ, περνάω δύσκολες ώρες. Έχω στόχο όμως να έρθω εδώ κοντά σας και μ' αρέσει. Λοιπόν, η Δήμητρα έχει στείλει το μήνυμά της στο Viber στο 6931952952. Καλησπέρα, καλό μήνα, λέει. Welcome back. Μας έλειψες, θα μας βάλεις το Golden.

90s για Love Tonight. Δεν θα το βαρεθούμε ποτέ. Σάους εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είμαι η Ηλιάνα, είμαι εδώ μαζί σας. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Στο 69-31-952-952. Πόσο μου αρέσουνε. Εκτός ότι μου αρέσει πολύ το κομμάτι, μου αρέσουνε και οι στίχοι. Isn't the view spectacular? Να σας πω ότι πέρασα μέρος του καλοκαιριού στη Ρουμανία με την ευκαιρία.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελευθερία, πόσο διαρκεί η κάθε μία από τις 4 περιόδους σε ένα αγώνα μπάσκετ? Πόσα λεπτά, πόση ώρα?
2: Μισή ώρα.
1: Όχι καλή, 10 λεπτά είναι.
3: Μα 2 ώρες θα παίζανε.
1: 2 ώρες θα παίζανε με το αυτό που είπε. Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
4: Βέβαια, αυτός μου ήρθε στο μυαλό, θα έλεγα αυτός που έχει την iPhone.
5: Την iPhone.
3: Αυτός έφυγε.
1: Χρήστο.
6: Έλον Μάσκ.
1: Έλον Μάσκ.
3: Μπράβο, ρε Χρήστο, μπράβο.
1: Χρήστο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ready's. Athens DJ.
11: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeYou.gr. SeeYou. Ζούμε στο full.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
14: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
15: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
16: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
17: Ο Δίας σε καλεί.
2: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός.

0: καλοκαιρινοί έρωτες κάτω από τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ.
1: Καλό μήνα σε όλους. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go και μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Στο Viber βέβαια, στο 69-31-952-952. Τι να πω για το καλοκαίρι τώρα, αυτό όλοι πέρασαν από τη χώρα μας. Τι να πούμε για τη Μαντόνα, πόσο μας διαφήμισε στα δικά της socials και η Katy Perry πέρασε από τη Μύκονο. Εσείς πού βρεθήκατε? Μου τα λέτε όλα, ακούω τη φωνή σας.
2: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Θαλίνα και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το Sorry Papi και να το αφιερώσω στον αδερφό μου. Φιλάκια πολλά.
1: Sorry Papi, το Pick Becky G.

Ωπα, κόσμο, περίμενε λίγο. Αγαπημένος Bob Sinclair, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ακούτε και το DJ set του κάθε Παρασκευή. Η ιδανική εισαγωγή για κάθε Σαββατοκύριακο, αν με ρωτάτε. Η Madonna, λοιπόν, πέρασε και τα γενέθλιά της στη χώρα μας. Πέρασε από την Κέρκυρα, αυτό το look που είχε κάνει εκεί την ημέρα των γενεθλίων της. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ομολογώ, πέρασε από τα Μετέωρα, από την Batmo. Διαφήμισε τη χώρα μας τόσο πολύ. Προφανώς της άρεσε και γιατί όχι. Είμαι εδώ για εσάς όμως. Αν θέλετε Madonna πιο μετά να βάλουμε με Sabrina Carpenter. Τώρα η Χριστίνα μου λέει καλή επιστροφή. Θα ήθελα να ακούσω Moving to the Sun. Δεν έχω πιο καλοκαίρι νομίζω από αυτό. Του Hugh Gale.

Training season is over. Μ' αρέσει η Dua Lipa εκτός των άλλων, γιατί ό,τι λέει το εννοεί, το κάνει πράξη. Η Dua Lipa που πρέπει να είναι, φαίνεται τουλάχιστον, ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στην pop μουσική. Στη Μαντόνα θα επιστρέψω. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, λέει, δύο γιοτ, είχε μασέρ και δύο σεφ. Εμείς γιατί να μην έχουμε, έτσι, έστω για τις διακοπές, για ένα μήνα. Θα ήθελα να ζήσω λίγο έτσι, να δω πώς είναι, να έχω προσωπική άποψη. Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ, γιατί η Κατερίνα ζήτησε να ακούσει Bring Your Love.

Paranoid Doll, ο Teddy Swims. Ο Teddy ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα περιοδία του. Ξεκινάει το Μάρτιο του 2027, το The Ugly Tour. Θα ξεκινήσει από την Νορβηγία, θα συνεχιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και θα καταλήξει στο O2 του Λονδίνου στις 21 Απριλίου του Λονδίνου. Εν τω μεταξύ έχει χωρίσει. Είναι δύσκολος ο γάμος, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και έχει και καινούριο άλμπουμ, προφανώς και μιλάει και για τον χωρισμό. Γιατί μερικές φορές φτάνει στο σημείο που λες «Love is gone».

Now that the love is gone, τραγουδούσε ο David Guetta, όχι τραγουδούσε, έβγαλε το κομμάτι το 2007 και μέχρι και σήμερα συνεχίζει να είναι εργοστάσιο παραγωγής επιτυχιών. Καλή σεζόν μου λέει η Jenny στο Viber, εκεί σας ακούω και σας διαβάζω στο 69 31 952 952 και μου ζητάει Bad Bunny, Nueva York.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι λένε, ρε παιδί μου, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, γράφουν τις σκέψεις τους. Μελαγχολώ. Έχω έναν φόβο, λέει, που με κυριεύει. Σκέφτομαι ότι μπορεί να απαγάγουν την πεθερά μου, που μένει μόνη της, καημένη στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 11, στο δεύτερο όροφο διαμέρισμα 7 και έχει λεφτά κάτω από το στρώμα.
3: Το νούμερο 1, Breakfast FM με το Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasiotik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 95,2 Athens DJ.
13: DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: I just might. Έκανε όμως ιστορικό ρεκόρ για το τραγούδι. Ήταν το πρώτο μέσα στο 2026 από άνδρα καλλιτέχνη που ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια σε πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Μην ξεχνάτε κάθε βράδυ, ακούω τη φωνή σας στο 6931-952-952.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, θα ήθελα να αφιερώσω το Ferrari στον Κώστα. Σε ευχαριστώ.
2: Viber on the go.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
3: Τι?
2: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeYou.gr. SeeYou. Ζούμε στο full.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
10: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ, City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Here we go.
1: 95.2. Κάθε μέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: is Miley Cyrus.
1: What's up, y'all? I'm Beyonce.
2: Hey, what's up? It's David Guetta.
3: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
4: Hey, guys. It's Taylor Swift.
5: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
6: Πολύ καλησπέρα, Λιάννα. Είμαι ο Αναστάσης και θα ήθελα να ακούσω το Ζαναντό της Ζέινα. Ευχαριστώ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Είμαι η Βίνα, θα ήθελα να ακούσω My Hips Don't Lie από Σακίρα. Πολλά φιλιά. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Σας ακούμε κάθε μέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάγια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Όπως πάει το τηλέφωνο ναι. Και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... Και παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή με... έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
2: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά!
8: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 95,2 FM DJ. Νέο.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέφανε, πώς αποκαλούν οι Γάλλοι το ψήσιμο του φιλέτου που είναι κόκκινο με ροζέ χρώμα στη μέση? Σενιάν, φερφορζέ, φλαμπέ.
2: Σενιάν νομίζω.
1: Ναι, σωστό.
3: Πού τα ξέρει. Κέρδισε ο Στέφανε.
1: Όχι μόνο η ισοπαλία. Παιδιά, ακούστε τον σήμερα. Αυτός κάτι έχει, χθες το βράδυ κάτι πήρε.
4: Θέλω να πάρω και κάτι παπούτσια, μην μου το χαλάς τώρα.
1: Ακριβώς. Δήμητρα, ποια είναι η επίσημη ονομασία για τον μπαρούτι?
4: Καπνός.
1: Στέφανε.
2: Ρίτιδα.
1: Ναι.
3: Παιδιά, κέρδισε ο Στέφανο.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Αγαπημένη Ιλιάνα, καλησπέρα. Θα ήθελα να ακούσω Hozier του Sweet. Καλό βράδυ σε όλους.

0: από τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Και αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι. Νούμερο 1.
1: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Θα ήθελα να ζητήσω το τραγούδι της Ακύρας από το FIFA 2026, το οποίο θα ήθελα να αφιερώσω στις κόρες μου, Κωνσταντίνα, Στεφανία και Ραφαέλα, και να τους στείλω όλη μου την αγάπη και πάρα πολλά φιλιά.

0: Γεια σου, αγαπημένη Λιάνα. Θέλω να ακούσω το Let Me Be. Έχω κολλήσει.
1: Oh. You know what to do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Breakfast FM.
3: Γεια σου Μάριε. Τι κάνεις?
4: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, το Μάριο παρακαλώ.
4: Μισό λεπτάκι, Μιχάλη μου.
3: Ναι, αλλά να το σήκωσε ο ίδιο. Για δώστε μου, συνέχεια.
5: Μην έχεις νεύρα με τη μαμά.
3: Μάριε. Το ξυπνάμε το.
6: Ναι, κοιμάται το παιδί.
4: Κοιμάται το παιδί, Μιχάλη μου.
3: Ναι. Τι να κάνω, καλά. Να τον χαίρεστε χρόνια πολλά.
4: Καλημέρα, Μιχάλη μου. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα.
5: Δεν
3: ξυπνάει, ρε.
6: Δεν ξυπνάει.
3: Το ξυπνάει, του κουτάκι, λέει, άντε από εδώ.
6: Ναι.
3: Είναι ο Τζαουσόπλου. Έρε το μαλακά. Μεταφέρω κανονικά τη ζωή όπως είναι. Όχι, δεν είμαστε εδώ τηλεόραση να λέμε ψέματα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

Καλησπέρα, Ηλιάνα μου. Θέλω να ακούσω το Beautiful Things και να το αφιερώσω στον γατούλι μου που κάθεται δίπλα μου στο αυτοκίνητο. Καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στη βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν με στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μόνο επιτυχίες για την

0: So here's a new song.
1: 95,2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για την Αθήνα.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Καλύτερα να ασχοληθείτε με τη γυμναστική παρά, έτσι, παρά με τη μουσική. Δεν είναι καλύτερα, γιατί φαντάζεσαι αν ο Μπετόβεν ήταν η γυναίκα, θα γραφε μόνο διαφωνίες. Όχι συμφωνίες.
3: Συμφωνίες. Έλα,
4: το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Για μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Τι?
2: Μουντιάλ.
4: Α! Σκάσαμε στο γέλιο.
2: Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
4: Καλημέρα.
2: Όπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, τι μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: καλή! Γεια σας, γεια σας! Τι κάνετε!
1: Έτσι, καλά!
0: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα!
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε!
3: Χαίρετε!
1: Χαίρετε, ποιος είναι?
3: Ο Κάρολος.
1: Κάρολε, ο Μιχαήλ, πώς είστε?
3: Μια χαρά είστε.
1: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: Hey, David Guetta.
6: Yes!
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λαμπρίνη, ποια είναι η καταγωγή της λέξης κεφίρ? Αιγυπτιακή, τουρκική, γαλλική κεφίρ?
2: Γαλλική.
1: Όχι, τουρκική. Συγγνώμη, σε κατέστρεψα εγώ.
2: Με κατέστρεψε, γιατί είχα πάει Τουρκία και δοκίμασα.
1: Και γιατί μου πες Γαλλία?
2: Γιατί είπες και φύγ.
1: Συγγνώμη, κορίτσι μου, συγγνώμη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Τι κάνει, Μάλλη, καλημέρα.
2: Breakfast FM, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Πού είναι ο Γιάννης Ηλίας, δύο ονόματα έχει ή είναι και ο Γιάννης και ο Ηλίας?
2: Και Γιάννης και Ηλίας.
3: Α, είναι δύο τα παιδιά.
2: Όχι, ένα είναι.
4: Α. Γιάννης
2: και Ηλίας. Κανένα δεν ακούει ούτε στο Γιάννης ούτε στο Ηλίας.
3: Ακούεις το αγάπη μου, μωρό μου, τι, λεβέντη μου?
2: Γαϊνόρι.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος!
8: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες και τα λοιπά, υπάρχουν κάποια πράγματα που να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουμε όλα τα φαγητά. Επίσης δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε.
4: Βέβαια.
2: Το λέω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: J-Lo.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Athens DJ, τίποτα.